0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

0: Ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ξέρεις ότι ακούς Νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείλει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το Ρυθμό 949.
7: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
8: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάπες. Άχρηστη Ουγγαρέζου.
9: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
8: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
9: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
8: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
10: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
8: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
10: Ουγγαρέσι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
11: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
12: Ο καπετάνιος.
13: Τι είναι αυτό, είναι αλήθεια? Τι έπαθες με
14: το? Ναι, ο Κάνος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
15: Βασίλης Φορτούνης. Όλος τρόμος.
11: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
15: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
12: Αθηνά Αφαλίδου. Ήλος τρόμος. Πρωινά ραβάγια.
6: Στο ρυθμό 949.
9: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
11: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
16: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ξεκινάμε το ναυάγιο, το απόλυτο ναυάγιο, την καθίζηση, όχι αυτό αφορά την ξηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Λαγαδάμης με φοβερό μαλλί σήμερα για αριστερό.
17: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
11: Καλά τώρα, εντάξει. Παιδιά, 6937, 949, 949 από πολύ πρωί θέλω να μπαίνετε στην παρέα μας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Μην έχετε άγχος, μην έχετε ζόρι. Μάλλον να σας πω κάτι, να τα έχετε όλα.
17: Μπράβο.
11: Όπως ξυπνήσατε, ελάτε.
18: Ναυάγια σας θέλουμε.
11: Παιδιά, τίποτα δεν θα πάει καλά. Καμία αισιοδοξία. Όλα θα πάνε σκατά. Τουλάχιστον όμως θα έχουμε όλος τον άλλον. Με διάφορες ενότητες που έχουμε ετοιμάσει. Από δώρα και challenge μέχρι η ΕΚ, όλα στον κατήφορο.
18: Πολύ ωραία.
19: Και φυσικά τη μουσική μας, όλες τις επιτυχίες.
11: Ρε Βασίλη.
19: Αυτό να μην τα λέμε, ρε παιδιά.
11: Πολύτιμος είσαι, ρε φίλε.
18: Ξέρω ο κόσμος, αλλά καλά είναι να τα θυμίζουμε.
19: Βέβαια. Έχει μέσα το. Ακούω τώρα το μενού. Για και πες. Οικονομόπουλο και Λιόλιο και Χατζηγιάννης και Κοκκίνο, όλα τα καλά τα ελληνικά.
11: Αυτά
19: τα
11: που εσείς γουστάρετε, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει. Ακόμη δηλαδή και ό,τι σας προτείνουμε να φάτε ή να αγοράσετε είναι η top.
19: Ακριβώς.
18: Είναι εκλεκτά πράγματα.
11: Ναι.
18: Τα έχουμε δοκιμάσει εμείς πριν.
11: Α, μπράβο. Πρώτα δοκιμάζουμε, μετά προτείνουμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει αυτό το βλέμμα που κοιμάται με ανοιχτά μάτια. Εντάξει.
20: Όλα καλά,
11: αδερφάκο μου. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, δροσά έχει σήμερα. Πάρτε ένα ζακέτο.
18: Ναι,
11: να το πάρετε σήμερα το ζακέτο. Θα μας τα πει και η Αθηνά αμέσως μετά. Κίνηση, συγγνώμη, να το πω τώρα που ερχόμουν. Έχει την Κηφισίας.
19: Από τώρα εσύ.
11: Διαδες λίγο, ρε Βασίλη. Δεν είναι ότι είναι κολλημένο.
19: Ναι, σιγά σιγά, αρχίζει λίγο και τσιμπάει.
11: Αυτό πάω να σου πω.
19: Αυτό σημαίνει ότι αργότερα θα γίνει χαμός, παιδιά.
18: Αυτό σημαίνει ότι θα ακούν όλοι ρυθμό 949.
19: Έχει γίνει μια πρόβλεψη, μάλλον λίγο λάθος, ότι θα βρέξει σήμερα. Και ο κόσμος έχει πάρει κούρσα, αυτοκίνητο. Δεν έχει πάρει
11: κούρσα. Έβρεξε πάντως.
18: Κατά τόπους, όχι πάντα.
11: Κατά τόπους, αν. Εγώ πάντως, παιδιά, πήγα λίγο χθες στο κέντρο να αλλάξω κάτι. Ένα ζευγάρι
18: που είδαμε. Σε είδαμε, ντροπή σου καταρχάς. Γιατί θα τα καταγγείλουμε όλα. Μη βάλουμε πρωινό συχτήρι από τις 7 και 2.
11: Ξέρετε τώρα ότι εδώ τα ναυάγια, εγώ και ο καθένας από τα παιδιά εδώ, είμαστε του φαγητού. Ό,τι θέλετε θα μας ρωτάτε και ό,τι σας προτείνουμε το έχουμε δοκιμάσει. Και πάω λοιπόν, ναι. λέει 5 λεπτά είναι αυτή η κάψα. Τι ήταν αυτή η κάψα? Σουβλάκι σου λέει, τυλιχτό, με σάλτσα αβοκάντο.
18: Πες στον κόσμο πρώτα ότι το πρωί έχεις πει σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάμε να κόβουμε το φαΐ. Δεν θα φάμε τίποτα. Μπαίνουμε και εμείς στο mood. Τη συμπαράσταση και βλέπουμε τα stories στην κάψα. Δίπλα στο γύρο.
11: Ναι, βρε Αθηνά μου, αλλά είχε γύρω στα κάρβουνα. Πού θα βρει
19: από κάτω.
11: Και πάω, ναι, παίρνω δύο τη λιχτά έτσι για το.
19: Πατάτε, έβαλε.
11: Όχι.
19: Ορίστε. Δεν είναι το δικό είναι αυτό.
11: Έχει, ακούστε, έχει τα signature. Και βλέπω στον κατάλογο, έχει τα κανονικά, τα τη λιχτά, Αλέξανδρε και αγαπημένη μου, αγαπημένο μου ναυάγια. Και δίπλα έχει τα signature από τον Χριστόφορο Πέσκια. Φίλο μου Χριστόφορο. Και παίρνω δύο signature. Το ένα είναι με τη σάλτσα αβοκάντο που είναι γύρω σιγηρινό. Στα καρβούνα. Και το άλλο είναι καλαμάκι κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Τα παίρνω τα δύο. Και σκάει από τη γωνιά ο Χριστόφορος. Δημήτρη μου λέει, Χριστόφορο του λέω. Τόσο πολύ δεν έχω χαρεί ούτε με τον παπακαλιά του Χριστόφορο. Σε Χριστόφορο ούτε με τον παπακαλιά. Και μου λέει τι κάνει και τα λοιπά. Αρχίζουμε την μπλάκα, τα ανέβασα τα βίντεο, τα είδατε. Καυτερά τα θέλω, του λέω. Καυτερή θα είναι και σήμερα η εκπομπή. Καυτερά και τα τραγούδια. Τα πήρα 4 τελικά. Και τι είναι ο καυτερή. Καλή μας όρεξη. Αν σας άνοιξα την όρεξη, μη μασάτε. Αν γουστάρετε να φάτε, φάτε τώρα που είναι πρωί. Το βράδυ να μην τρώτε. Ξεκινάμε γιατί αν πάρετε κιλά θα έχετε κι εσείς ένοχο κορμί από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
21: Σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ενοχοκορμή στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Να πούμε ότι πριν από μισή ώρα αποφασίστηκε η προφυλάκηση των κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τώρα να αρχίσουμε λίγο να σχολιάζουμε κάποια πράγματα. Είπαμε να κρατήσουμε τον σεβασμό που επιβάλλεται στις περιπτώσεις των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει κανένας μας τι έγινε, πολλό δε μάλλον η οικογένειά του. Να πω ότι πόσοι έλεγχοι, τρεις έλεγχοι σου λέει είχαν γίνει στο συγκεκριμένο ιατρείο από την αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τους τρεις τους πέρασαν. Γιατί βάζαν λέει το επίμαχο μηχάνημα στο μπαλκόνι.
2: Επειδή δεν είχαν άδεια.
1: Δεν πρέπει να ζητηθεί τώρα ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί γι' αυτό σας έχουμε, για να ελέγξετε.
2: Γι' αυτό το πράγμα το λιγότερο. Για όλα πρέπει να.
0: Είναι ένα λεπτό σημείο τώρα αυτό. Ο έλεγχος από τους συναδέλφους σε συναδέλφους.
2: Σωστό. Είναι λεπτό σημείο. Η δουλειά των ανθρώπων που πάνε να ελέγξουν είναι αυτή.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και αναλαμβάνω.
0: Δεν το λέω θετικά.
1: Όχι, δεν το λέω θετικά. Λέει ότι άρα τελικά δεν δείξατε ότι είστε λιγότεροι. Κατώτεροι των προσδοκιών. Να πούμε τώρα στο πλαίσιο, πριν πάμε και στα Mayday News, άκουγα αυτό το φοβερό. Είναι υπεράριθμες οι φυλακές.
0: Ναι.
1: Κατά περίπου 4.000 κρατουμένους
0: συνολικά.
1: Οπότε μία από τις λύσεις είναι, όσοι είναι για 2 χρόνια, τους δόθηκε η επιλογή του βραχιολακίου.
2: Να είναι έξω δηλαδή.
0: Και δεν έλεγχονται.
1: Και δεν θέλουν.
0: Και δεν το επιθυμούν.
1: Δεν επιθυμούν. Θέλουμε να μείνουμε μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα.
0: Το άκουσα και εγώ και το σκεφτόμουν για ποιους λόγους θα μπορούσε να συμβαίνει.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
2: Διάβασες για ποιους λόγους.
0: Όχι, όχι, γιατί τώρα πρόσφατο είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους μπορεί κάποιος να το επιλέξει.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου σου λέει είναι χειρότερα έξω. Χίλιες φορές μέσα να κάτσουμε, να έχουμε την ισχύα μας.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Mayday News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News. Ξέρετε τι πήγα να κάνω και το γύρισα τελευταία στιγμή. Από τα πρωινά ναυάγια. Πονηρό γελάκι παρατηρήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια όταν είδε το Χρήστο το Λούλι να συμπροταγωνιστεί στις μπλε ώρες με την Κατερίνα Στικούδη. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Τσιμπού σήμερα ξηροκάρπια φαίνεται να έστησαν υψηλόβαθμοι Ινδοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής στις πλάτες των Πούτιν και Μπεζεσκιάν. Όσο οι κύριοι πρωθυπουργοί μιλούσαν, οι δυο τους φαίνονται στα πλάνα να μασούν με μανία φιστίκια και ηλιόσπορο, ενώ έφτυναν και τα κτσόφλια.
1: Παιδιά, αυτό είναι true story.
0: Αληθινό. Ας μην τα βάζανε μπροστά μας τα αθεματισμένα, δήλωσαν οι απολογούμενοι.
2: Συγκλονισμένοι Έλληνες πολίτες γυμναστηριακοί οργανώνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Καθώς φαίνεται, όπως φαίνεται μάλλον, θα καθυστερήσει και άλλο το άνοιγμα του Μπάρις, της γνωστής αλυσίδας γυμναστηρίων του Τάιλερ Μακμπεθ. Από το 2024 μαζεύουμε λεφτά για τη μηνιαία συνδρομή. Θέλουμε γιόγκα και πιλάτες στα πεντελικά τα μάρμαρα, βαράκια με φύλλα χρυσού και ντους στα νερά τα γάργαρα, δηλώνει υποψήφιος φίχτης.
1: Ο Τάιλερ, τι έκανε αυτή η ψυχούλη. Στον Άριο Πάγο έβαλε την απόφαση απαγόρευσης ο Ηλίας Κασιδιάρης και προχωρά κανονικά σε ίδρυση κόμματος. Έντρομοι οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ευθύνη του τι ψηφίζουν. Να πέφτει όλοι πάνω τους πριν προλάβουν να πέσουν πάλι οι ίδιοι από τα σύννεφα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα, αν μας επιτρέψουν, αύριο.
0: Πολύ κολλικό σήμερα, πολύ πράγμα.
1: Είναι για τον Κασιδιάρη. Σου λέει τώρα ότι έχει θωρακιστεί η δημοκρατία. Έχει περάσει τροπολογία η κυβέρνηση και απαγορεύεται και να βάλει υποψηφιότητα με κόμμα και να είναι επικεφαλής φορέα. Συζητιέται το να κατέβει ανεξάρτητος. Ναι. Αλλά και ανεξάρτητος να κατέβει, πρέπει να συνεταιριστεί με άλλο φορέα. Οπότε σου λέει να φτιάξει ένα ακέφαλο πράγμα που θα είναι σχηματισμός, θα λέγεται Ένωση του Έθνους.
0: Κάτι.
1: Λέω κάτι. Αυτός θα κατέβει ανεξάρτητος, μετά θα κάνει κολεγιά μες στη Βουλή με αυτούς και
2: με ποιους.
1: Με αυτόν τον σχηματισμό, με αυτό το κόμμα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ σου λέω, φτιάξε ένα κόμμα Αθηνά. Ναι. Φτιάξε εσύ ένα κόμμα, ψιλοακέφαλο.
2: Ναι.
1: Εσύ θα είσαι γραμματέας. Λοιπόν, και το λες η Ένωση της Σεφαλίδου.
2: Ναι.
1: Ωραία, εγώ κατεβαίνω ανεξάρτητος και όταν μπούμε όλοι στην Βουλή, ενωνόμαστε και κάπως.
0: Πάντως αυτός νομίζω δήλωσε ήδη ότι θα κάνει κάτι και θα επανέλθει στα πολιτικά δρόμενα.
1: Καλέ, ναι.
0: Πώς το επιμένει αυτό.
1: Εχθές έκανε ολόκληρη φιέστα. Βγήκε από την φυλακή, ελληνικές σημαίες. Ναι. Κάποιες δεκάδες ανθρώπων ήταν εκεί για να τον. Γύρω-γύρω σεκιουριτάδες στα μαύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τετράγωνη
0: και όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Άκουσε, τώρα επειδή τώρα αρχίζω και φορτώνω. Αυτό που είπα και στην είδηση. Καλός ή κακός, ας προσέχει από εδώ και πέρα τώρα ο Έλληνας. Δεν είναι να μην αφήνει την ευθύνη κανένας. Και η δημοκρατία θωρακίζεται και η νομοθεσία.
0: Είναι δύσκολη και περίεργη και στην Ευρώπη.
1: Να προσέχουν όλοι και στην Ευρώπη. Να προσέχουν καθένας τι ψηφίζει. Θέλετε.
0: Να προσέξουν.
1: Ναι. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν. Αφήστε τώρα τους τίτλους φασίστες και τα λοιπά και εθνικόφωνους κλπ. Αφήστε αυτά. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον. Γεννήθηκε καλύτερος από έναν άλλον. Άρα δικαιούται να τον χλεβάζει, δικαιούται να τον υποτιμά ή δικαιούται ακόμη και να το ασκεί βία. Ψηφίστε τους. Τι να σου πω, άμα θέλετε τέτοια πράγματα. Αν πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον άνθρωπο, ψηφίστε αυτές τις θεωρίες.
2: Πολύ φοβάμαι την
1: αλλά
2: απάντηση.
1: Αλλά πρέπει να πάρετε την ευθύνη.
0: Πάρα πολύ φοβάμαι την απάντηση και το αποτέλεσμα. Οπότε θα καθίσουμε
1: όταν μετά θα υπάρχει τρομοκρατία και θα φοβάται ο καθένας να βγει στον δρόμο γιατί έχει καταβολές από το Ισραήλ, από την Μαύρη Ήπειρο ή οτιδήποτε για να μην φάει φάπες και ζούμε σε ένα περιβάλλον τρομοκρατίας, τότε να θυμάστε τι ψηφίζατε.
0: Ή γιατί είναι χοντρός, ή γιατί είναι γκέι, ή γιατί οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για τον κύριο, για το επίδομα ανεργίας.
2: Τι έγινε με το επίδομα ανεργίας.
1: Ωραία, ακούστε, κάντε μία παύση και επιστρέφουμε γιατί έχω και δύο. Πιερακάκης που τώρα γύρισε ο τροχός και δίνουμε εμείς συμβουλές στη Γερμανία στο Μέρτς και του περάσουμε κάτι. Άμα δεν ξέρεις πώς να τα κάνεις, κοίτα εμάς.
0: Μπράβο μας.
1: Θυμάστε το Σόιμπλε.
2: Βέβαια.
1: Γύρισε ο τροχός. Και μετά αμέσως και ο Μαρινάκη. Παύλο Μαρινάκη.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Μέιντεϊ, μέιντεϊ. Πετάξτε μετά στο σύμβιο.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα, στο ρυθμό 949. Εδώ εμείς λέμε τα δικά μας και εσείς τα δικά σας.
1: Έχω, έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά, πριν πάμε στα μηνύματα σας και κάνουμε και την, τα ρέστα από, από το προηγούμενο θέμα συζήτησης, ότι είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που ό,τι βλέπω να με χαλάει, απομακρύνομαι.
2: Μπράβο.
1: Δεν μιλάω για τη δουλειά και για κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει. Η δουλειά είναι μέρος. Η δουλειά αυτό είναι ζόρι, δεν είναι παρέα. Yeah. Ζόρι είναι.
0: Υπάρχει τρόπος να αποστασιοποιηθείς όμως και εκεί.
1: Στη δουλειά λες.
0: Ναι.
1: Απλώς είσαι ευλογημένος όταν αυτό το ζόρι σε εξελίσσει. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ, επειδή πραγματικά το αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο και το ξέρετε κι εσείς, και όσοι με ακούνε από παλιά, είναι μέρος της ζωής μου, ότι το ότι το κάνω διαφορετικά, το ζόρι που περιέχει αυτό, με εξελίσσει.
2: Σωστά. Έχει ό, ζόρι που δουλεύει μαζί μας, δηλαδή αυτό μας λες εμείς.
1: Ακόμη όχι, αλλά ακόμη και το ξύπνημα δεν είναι κάτι που λες, όχι τώρα. Αλλά όταν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις σε εξελίσσει και δίνεις γέλιο στον κόσμο, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, ακόμη και όπως, ακόμη και αυτούς που βουλιάζουν. Οπότε εσείς που βουλιάζετε, ελάτε στο 6937-949-949 στα απόλυτα πρωινά ναυάγια.
0: Όπως ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
3: Καλημέρα παιδιά. Όντως δηλαδή σήμερα όλοι έχουμε ξυπνήσει με ένα ματάκι ηλεκτροκόλλησης. Δεν σηκώνεται άνθρωπος από το κρεβάτι.
0: Το κόκκινο αυτό μέσα στο ασπράδι.
2: Είναι εκεί που αλλάζει ο καιρός παιδιά. Αρχίζει και δροσίζει φίλε.
1: Τι ωραία ρε φίλε.
2: Και λες ωραία είμαι τώρα εδώ στο κρεβατάκι μου. Πού να σηκώνομαι.
1: Μόλις βάλουμε και το παπλωματάκι φέρουμε και τα χαλιά.
2: Καλά.
1: 10 Οκτωβρίου στο Λύσιο Γκαρέζος έτσι.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι, φρικάρετε τώρα που μίλησα για τον εαυτό μου στο τριτονικό πρόσωπο, αλλά είναι μια φορά, δεν θα το ξανακάνω.
0: Το 10 Οκτωβρίου ήταν τυχαίο ή περίπου στις 10.
1: 10 Οκτωβρίου θα ξεστολίσω.
0: Τι μέρα πέφτει φέτος.
1: Δεν ξέρω.
2: Ωραία. Και πότε στρώνεις, 10 Οκτωβρίου.
1: Στρώνω λίγο πριν, δύο μέρες πριν. Μόλις, γι' αυτό θέλω να βγει λίγο δροσούλα. Να ξέρετε.
2: Δεν περιμένει τη γιορτή.
0: Είναι Σάββατο.
1: Βολεύει
2: μια χαρά. Στη γιορτή του θέλει να είναι στολισμένα.
0: Ναι, το γεωμετρίο. Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι ό,τι όμως είναι στο χέρι μου να αποφύγω, είτε είναι παρέα με κάποιον, είτε είναι ζόρι με κάποιον, είτε είναι κάτι ρε παιδί μου που πριν πάω, θα έχω ένα
2: στεναγμό.
1: Ας το μην το κάνεις. Δεν έχω πια αυτή την πολυτέλεια. Είναι λιγότερα τα χρόνια που μου μένουν να ζήσω από αυτά που έχω ζήσει.
0: Άσε ρε μακάβριε.
1: Έτσι είναι βασιλαρέ. Λοιπόν, να πούμε αλήθειες.
0: Έχουμε την ίδια ηλικία.
2: Άκου σκέψη που έκανε.
0: Να μετρήσεις και τα καλοκαίρια πως σου έχουν απομένει.
2: Σόπα ρε που θα κάθομαι να μετράω.
1: Έχουμε καλημέρες. Έχουμε καλημέρες ή να πάμε να συνεχίσουμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε.
1: Ωραία. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρακαλώ. Δεν θέλει ο άνθρωπος να το πάρει πίσω. Άποψή μου λέει.
2: Πες μας τι είπε.
0: Αυτός τώρα τι έκανε. Αυτός είχε μια παρόρμηση και κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδινε, είπε μια πρόταση για το τι μπορεί να συμβαίνει με το Ταμείο Ενεργείας από εδώ και πέρα. Και λέει, εγώ, αν με ρωτάτε, θα ήθελα, λέει, θα σκεφτόμουν στο μέλλον το Ταμείο Ενεργείας να είχε ισχύ και να δινόταν στον δικαιούχο για τους δύο πρώτους μήνες και μετά να μεταλλασσόταν, να μετονομαζόταν σε επίδομα εργασίας.
1: Λοιπόν, ωραία τα λέει ο Βασίλης. Αν δεν ήξερε ότι είναι Πασόκος, θα τον έλεγα δεξιό. Δεν έγινε ακριβώς. Έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είπε, έτσι.
1: Είπε ξεκάθαρα ότι το Ταμείο Ενεργείας πρέπει να είναι δύο μήνες. Μετά που του είπανε ότι τι είναι αυτά που λες, πάμε για εκλογές και αυτή δεν είναι θέση της κυβέρνησης και θα προκαλέσεις αντιδράσεις. Λέει, αυτή είναι η αποψούλα μου. Μετά το είπε το αυτή είναι η αποψούλα μου.
2: Ναι, είπε, αλλά εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κόμμα πια.
1: Δύο μήνες μόνο Ταμείο Ενεργείας και μετά συμπλήρωσε. Τα λεφτά να πάνε μετά στις επιχειρήσεις
0: ναι.
1: για να προσλαμβάνουν τους. Δηλαδή να πηγαίνουν σε σένα που είσαι άνεργος, να πηγαίνουν σε επιχείρηση να την επιδοτούν για να σε προσλάβει. Να σταματήσεις να είσαι άνεργη.
0: Όπως και να το είπε, τέλος πάντων, ή να έκανε τη σύνταξη του νοήματος, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράσει τόσο απόλυτα προσωπική άποψη.
2: Όχι.
0: Και ειδικά σε τέτοιου είδους πρόταση
2: οικονομική. Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί έχεις θεσμικά αυτό το ρόλο.
2: Καταρχάς με το που το ξεστομίζεις είναι σαν να.
0: Εκπροσωπείς την κυβέρνηση.
1: Αυτό το λέει και ο ρόλος σου, παιδί μου. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πιερακάκης πήγε στο Μέρτς λοιπόν, τον καγκελάριο της, τον Φρίντριχ Μέρτς της Γερμανίας και ξέρετε είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ο ναι. παλιός δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν και του είπε πώς πρέπει λίγο να τη φτιάξει την εικόνα του. Λέω να σου πω για εμά το πράγμα γιατί έχετε ξεφύγει. Και θα πέσει πέλε.
0: Θα δεις.
1: Και κοίτα τώρα, ο Έλληνας που τον είχε στη ΦΑΠΑ ο Σόιμπλε πήγε τώρα στο Γερμανό και του είπε πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις όπως η Ελλάδα.
0: Ανέβηκαν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
2: Θα είχε και τα χέρια στις τσέπες.
1: Έγιναν τα ποδάρια χέρια.

0: χρωστάω στο Ρυθμούλη. 9.49, καλημέρα.
1: Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Γρήγορα ο λόγος στα ναυάγια μας.
2: Μέρα στα πρωινά ναυάγια.
0: Ποιος είναι?
2: Καλή
3: Τελευταίρης,
0: ρε.
2: Τελευταίρης.
0: Έλα, τσπράβο.
3: Μας αρέσει όμως που συμμετέχετε
0: κάθε
3: πολύ. 6-9-37-9-49-9-49. Να ξέρετε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας.
0: Και
3: θα
0: έρθει
3: η ώρα που θα τα πούμε στον αέρα.
0: Ο ραδιοθάνος που τον βγάλαμε χθες.
1: Ο ραδιοθάνος.
0: Απλά έχει, είναι μεγάλος το ηχητικό του. Είναι σε μεγάλη διάρκεια.
1: Έτσι, ο ραδιοθάνος μεγάλος.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Διαμαντής Μασούτης, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Αυτή η μεγάλη εταιρεία, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα, παιδιά, το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ: η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή, η ποιότητα, η μεγάλη ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Ερχόμαστε.
1: Με μικρά ναυάγια, θέμα ημέρας.
3: Κίνηση καιρό.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
7: Ζαχαριάς! Τι χαρά!
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Διαμάρτινγκ.
1: Λογαριασμό
2: ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να βαγούμε, βουλιάζουμε όπως έχουμε ξυπνήσει. Βουλιαγμένοι βασικά, κανονική ναυαγή της ζωής.
6: Βουλιαγμένοι, σύνορα με γλυφάδα.
5: Α, μπράβο, εγώ βούλα. Οπότε 6-9-37-949-949 στο Viber, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως έχετε ξυπνήσει ή αν κάτι σας τσιγκλάει από αυτά που συζητάμε, θέλετε να πείτε την άποψή σας, είναι ευπρόσδεκτη. Να σας πω ότι αν θέλετε να ξυπνήσετε και να έχετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε αυτή τη φρεσκάδα στο δέρμα σας, να έχετε καθαρό δέρμα και για λόγους υγείας, έτσι, υγιεινής για την ακρίβεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση σωστός καθαρισμός είναι εδώ και έχουμε τη λύση. Acnofix Foam. Αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής, με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5, ειδικά για τους που έχουν λιπαρό δέρμα και που ξενερώνουν το πρωί, να έχουμε τα προβλήματά μας, να έχουμε και ένα Σπύρο. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις, καλά είμαι. Όχι, δεν λέω τον... Το σταμούλι.
7: Όχι, το σταμούλι.
5: Στο πρόσωπό σου, παιδιά, δεν είναι καμία χεύεν εδώ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Βασίλη μου, γλυκέ.
7: Μπράβο.
5: Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ μόνο. Μόνο Ιντερνετ νιώθει το πρόβλημά σου.
7: Δεν λες το μπιμπίλα.
5: Όχι ρε, πιο μπιμπίλα.
6: Α, καλά. Έχω νέα με μπιμπίλα.
5: Τι έγινε?
6: Φτιάξαμε ένα βίντεο που θα ανέβει σήμερα. Παιδιά, είναι φανταστικό, αλήθεια. Δεν γελάτε
5: μπιμπίλα. Τώρα πάτε μπιμπίλα. Ο Μπισμπίλας πώς πήγε χθες που ήταν το... Ο Μπισμπίκης δεν ήταν στο... Πώς λέγεται, τα πουκάμισα, τα
6: μαύρα. Τα πουκάμισα. Να ξεκινήσει, γιατί θα το πω, παιδιά, συγγνώμη. Με το τρέιλερ λιγάκι κάθε φορά που μπαίνει στις διαφημίσεις.
7: Από θεαματικότητα, από...
6: Δεν έπαιξε, ρε. Έπαιξε. Δεν έχει.
5: Πάντως είναι λίγο ατέριαστη, λοιπόν. Δηλαδή, τώρα που είμαι εκτός Μέγα μπορώ να το πω.
7: Γεια στα κάτε, περιμένετε.
5: Πάμε σε κίνηση.
6: Ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Στον δρόμο για τη δουλειά. Εδώ ο ραδιοθάνος που με είπε και χθες ο Δημήτρης. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Εντάξει, έχουμε μπει νομίζω στο φθινόπωρο για τα καλά. Οπότε ξέρεις, αυτή η βροχούλα, όλοι έχουν πάρει τα αυτοκίνητα τώρα κίνηση στον δρόμο. Γιατί από τη μία να μου πεις, OK, εντάξει, αν έχεις αμάξει και θες να μην γίνεις μουσκεμα μετά,
7: με το πάρεις το
8: κινητό. Αλλιώς πας και μετά μέσα. Φιλάκια πολλά.
6: Προβληματισμένος ακούμε σήμερα.
5: Έχει ο ραδιοθάνος, έκανε ένα join και καιρό έβαλε μέσα και κίνηση. Πάμε να δούμε τι ισχύει.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα πρωινό-πρωινό πριν τη λυκόβριση μέχρι και την Ιερά Οδό. Ωραία. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού με μποτιλιάρισμα, θα ανεβείτε και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου με μποτιλιάρισμα, θα κατεβείτε την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το κέντρο επίσης με πρωινό πήξιμο. Και η Μεσογείον έχει πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς τα κάτω. Τέλος, αυτή την ώρα βλέπω από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα το γνωστό πρωινό πήξιμο.
4: Ωι, μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
7: Αχ, τι ωραία εδώ πέρα στο πανηγύρι.
9: Καλησπέρα!
5: Όπα!
9: Να περάσει όμορφα, να περάσει καλά.
5: Αχ, πάλι στα σουβλάκια το μυαλό μου.
9: Δεν θέλω να αποδείτε καθόλου, έχει πολύ μία πρόβλεψη για λίγη βροχούλα. Ο κύριος Μπέκος θα εμφανιστεί κανονικά. Εάν χρειαστεί θα βάλουμε τον τόπαν από πάνω. Υπάρχει άφθονο γιούλμπαση στη Λαβόγολα. Μπυρίτσες όμορφες να περάσει ωραία.
5: Όμορφες μπυρίτσες.
9: Τροσό θα έχει. Δεν θα ζεσταίνεστε. Βάλτε μια ζακετούλα. 28 βαθμούς θα φτάσει υψηλότερη θερμοκρασία. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Θα το πω τώρα. Θα το πω. Το γιώτα είναι η α. 15 ξεκινήσω όλα τα πράγματα, δεν μπορώ να βγω στη στάνη.
5: Το δικό μου είναι.

0: μου να πω ότι αυτό ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού από τον Θοδωρή Φέρη.
1: Ήτανε.
0: Δικαιωματικά. Ναι. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η βύθιση, η κατρακύλα, οι μπουρμουλήθρες συνεχίζονται από την Αθηνά Βαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
2: Και
0: είμαστε.
2: Ναι. Και τον Δημήτρη Γκάζη. Δηλαδή στο βύθισμα γιατί τον βγάζει.
0: Όλοι γουλιάζουμε. Εγώ επιπλέον τι θα κάνω.
1: Αλλά το δίνω. Έχει βρει όλους τους τρόπους να εννοεί ότι είμαστε οι χειρότεροι. Αλλά δεν το λέει. Το λέει με άλλο τρόπο.
0: Είμαστε τα κατακάθια του ραδιοφόρου. Λοιπόν, ναι, ρυθμός 949, είμαστε εδώ. Βέβαια προτεραιότητα έχετε εσείς.
2: Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει ρε φίλε που πια ήδη έχουμε μπει στη δεύτερη εβδομάδα και έχουμε ραντεβού ραδιοφωνικό. Δηλαδή τώρα ξέρει ο κόσμος ότι 7:50 παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους, τα μικρά ναυάγια.
0: 2-10.
2: Και καλούν.
0: 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722. Πάρτε με τη μαμά, με τον μπαμπά ή βάλτε εκείνους να πάρουν. Αν είστε στο αυτοκίνητο, όπου βρίσκεστε, μικρά μου ναυάγια, για να παίξετε μαζί μας. Οι κανόνες απλοί. Μόνο λάθος απαντήσεις. Οι σωστές είπαν στο σχολείο.
2: Μικρά ναυάγια!
1: Καλημέρα!
2: Και φανταστικά δώρα θα πάρουν!
1: Βεβαίως!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Πού είστε βρε παιδιά! Ω! Ποιος είναι στη γραμμή!
3: Ο Ιωάννης!
2: Ο Ιωάννης!
3: Ο Γιάννης!
0: Ο Γιάννης! Γεια σου Γιάννη! Πού πάτε!
3: Και ο Γιώργος!
0: Και ο Γιώργος, ο Γιώργος παιδιά, πάρα πολύ. Και πού πάτε τώρα? Στο σχολείο πάνε ο Γιώργος. Τι τάξη πάτε?
3: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Λοιπόν.
2: Νηπίο, Δευτέρα Δημοτικού. Ανά.
1: Νηπίο.
2: Νηπίο και Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς οι ηλικίες που θέλουμε για να παίξουν και να κερδίσουν τα δώρα μας. Λοιπόν, σας αρέσει η εκπομπή?
3: Ναι,
0: χαιρόμαστε πολύ. Έτοιμοι να παίξετε? Θυμίζω, μόνο λάθος απαντήσεις. Μην μου πείτε τα σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα. Εμένα θέλω να μου λέτε λάθος. Εντάξει?
3: Ναι.
0: Ξεκινάμε. Ποιο ζώο έχει καβούκι?
3: Ελέφαντα.
0: Ναι. Φανταστείτε τι καβούκι θα έχει ένας ελέφαντας. Πολύ δυνατό. Με τι

0: ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας. Παιδιά, τα δώρα σας.
1: Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Αλήθεια τώρα. Γιάννη, ποιο είναι το δικό σου?
2: Το καένια με πίνα.
1: Ωραία, άρε να είχαμε τώρα. Γιώργο.
3: Εσύ. Πατάτες τριανιτές.
1: Τι
4: είπε?
0: Γιώργο, για πες, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Ξαναπες, Γιώργο. Μακαρόνια. Ωραία, μακαρόνια. Μια γαβά θα να είχαμε τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε τα καλύτερα παιδιά. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.40.

0: ο Γκόρδης.
1: Το κομμάτι μπράβο σου είναι διασκευή από κομμάτι του Ανδρέα Στάμου, αν θυμάστε.
2: Άντε.
0: Βλέπεις γνώση.
1: Και είναι το Next Big Thing. Στο ρυθμό 949 τον ακούσατε.
0: Βέβαια. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε,
1: έχουμε
0: τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση στο Vodafone.gr, όλες οι λεπτομέρειες.
1: Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. 6937-949-949 στο Viber για να αφουντώσει συζήτηση. Ερχόμαστε με θέμα ημέρας που θα ανάψει την κουβέντα στην πραγματικότητα και σεξουαλικά.
2: Α, απλώς είναι σεξουαλικό.
1: Είναι, περιμένω να πάνε τα παιδιά σχολείο, να είμαστε ασφαλείς, να μην φέρουμε κανένα σε δύσκολη θέση. Και έχουμε μετά και κίνηση και καιρό και κουίζ και η ΕΚ ναυάγια και...
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Τι κάνει αυτός?
9: Σου βάζει χέρι.
8: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
9: Α, και εγώ τι θα κάνω?
8: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
10: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο τον αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
14: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
14: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
14: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
14: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
14: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
14: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
15: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
16: Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Βουλιάζουμε του γρου ολοταχώς. Γιατί είναι η στιγμή να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να συμμετέχετε στην συζήτηση της ημέρας.
19: Να πάρουν φωτιά τα Viber.
1: Να πάρει φωτιά το κορδελιό. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Βαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, αυτή η σουπιά.
0: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που δεν λέει το όνομά του.
1: Δεν χρειάζεται το όνομά μου, χρειάζεται το θέμα ημέρας. Εγώ έχω το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει, αγαπημένα μου Ναυάγια. Ναι. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας, αλλά έχουν παρισφρήσει και άλλες συζητήσεις στο break. Όπως έχουμε πει εδώ, αυτή η εκπομπή λέει τα πάντα. Ό,τι λέμε το φτιάχνουμε, γιατί όλα λέγονται. Απλώς τα κάνουμε πιο ραδιοφωνικά και λέμε και τις συζητήσεις μας εκτός.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ημέρας, δεν έχουμε πει ποτέ το θέμα που έχουμε προσυμφωνήσει. Πάντα στο τέλος το αλλάζουμε.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο και καταλήγουμε στο τελευταίο.
19: Εσείς πάντως 6937-949-949,
1: Είστε έτοιμοι.
19: Ναι.
1: Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Απλό και ωραίο. Σταράτο τσεκουράτο.
19: Δώστο.
1: Σε ποιο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο έρωτας.
0: Ορίστε.
1: Προσέξτε.
19: Εννοείς μεταξύ συναδέλφων.
1: Θέλουμε να μας ανοίξετε τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, ειδικότητες, επαγγέλματα που δεν πάει το μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Να μας πείτε, εγώ όταν δούλευα εκεί και ξέρετε πόσο έρωτας γινόταν. Ας πούμε. Εγώ θα
19: για
1: πω,
19: τους γιατρούς ξέρω.
1: Θα σου πω, συνείδηση ύποπτη είναι ας πούμε τα γυμναστήρια. Που είναι ένας χώρος, εκεί υπάρχει, υπάρχουν τα σώματα, τα υδρομένα. Βρίσκουν μια καβάτσα. Ναι, αλλά εκεί πάει το μυαλό σου. Το θέμα είναι εκεί που δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στους μάπες, έπαιζε πολύ το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε ότι κάνουν πολύ τον έρωτα. Όταν κάνουν απογραφή, σου λέει κάτω. Γίνεται τις απογραφές. Σταμάτα εσύ!
0: Πάνω στις σκούτες.
1: Έτσι κι αλλιώς έχω έρθει με μεταγραφή εδώ. Πρέπει να τα πω.
0: Πάνω στις σκούτες δηλαδή. Πάνω στις κορσέρες και τα γάλα.
1: Τα λένε στα γιαούρτ.
19: Τι λες, μωρέ,
0: στο ψυγείο.
1: Επίσης, οι γιατροί με τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτρες.
19: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
1: Αυτό το βάζω στην κατηγορία, το ξέρουμε, ναι. Γιατί πάει το μυαλό μας, ρε παιδί μου, λίγο το κύρος, λίγο ο γιατρός, λίγο.
0: Λίγο η στολή.
1: Και βάζω και νοσηλευτή και νοσηλεύτρια, έτσι, για να μην στοχοποιήσω. Και τη γιατρό και το γιατρό.
0: Είναι φροντιστηριακή στολή.
19: Σαν μύθο μόνο και εκ των έσω. Δηλαδή, έχουμε φίλους, εγώ έχω φίλες οι οποίες εργάζονται στα νοσοκομεία, δεν θα πω ειδικότητες. Και μου λένε ότι γίνεται.
1: Πώς
19: μου το είπανε, επειδή είναι ελεύθερες, λέω καλά ρε παιδί μου. Τόσοι γιατροί ελεύθεροι εκεί μου λέει, είσαι με τα καλά σου, θα μπλέξω με γιατρό.
0: Χρόνο που βρίσκουνε. Χρόνο που βρίσκονται, γιατί για να συμβεί πρέπει να έχει χρόνο.
1: Σου λέει γίνεται άλλο. Οι αθλητές, εκεί σου λέει στον Άγιο Κοσμά, στους Κιτώνες ή στο Ολυμπιακό χωριό, γίνεται το Έλα Λαμέιν. Άλλο.
0: Είναι και η αδρεναλίνη.
1: Βοήθειά μας.
0: Στον Άγιο Κοσμά, μεγάλη χαρά.
1: Τι άλλο. Κάτσε τώρα γιατί το ήξερα και το. Α, πιλότοι με αεροσυνοδούς. Αυτό πάει το μυαλό σου, γιατί σου λέει ότι εκεί που έχουμε. Όχι, όταν έχουμε διανυκτέρευση. Πάνε αυτοί γιατί πετάνε πάλι την άλλη μέρα.
0: Εκεί γίνεται το κακό.
1: Εκείνο όμως αυτά πάει το μυαλό σου. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, εμένα ένας φίλος μου δούλευε σε πολύ μεγάλη τράπεζα. Δεν θα την πω για διάφορους λόγους, βασικά για να μην πάω φυλακή. Εκεί λοιπόν που ήταν ένα μεγάλο τμήμα σε μια μεγάλη αίθουσα, είχε γίνει.
19: Τη συσκέψεως.
1: Άστο. Ξέρω και το τμήμα, δεν το λέω.
19: Το τμήμα το συγκεκριμένο. Ωρε φίλε.
1: Πολύ.
0: Ωραία, αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να μας πείτε κι εσείς τους γιατρούς.
1: Να πω εγώ και...
0: να σου πω για τους δασκάλους.
19: Περίμενε, θα μας πει ο κόσμος.
1: Οι δάσκαλοι με τις μαμάδες ή οι δάσκαλοι με τις μπαμπάδες.
19: Όχι, όχι.
1: Τι λέει.
0: Καθίστε τώρα.
19: Όχι, παιδιά.
1: Μα τι λέει ο Βασιλάκης ο
19: Φορτούνης. Οι δάσκαλοι
0: μεταξύ τους, ρε παιδί μου.
19: Δεν έχουν.
1: Α, μεταξύ των, ναι.
0: Μεταξύ των.
1: Η Ελμέ με την Ολμέ, Βασί. Κολλάει τώρα το φορτηγό.
19: Βέβαια.
1: Γιατί κάποιους έχουν πάει φορτηγό και οι φορτηγατζίδες. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω και ιστορία από τη δική μας την Φάρα. Από όμιλο που έχω δουλέψει.
0: Τι λες.
1: Που αυτονόσασε.
0: Θα πεις ονόματα.
19: Αυτονόσασε πολύ.
1: Αυτονόσασε κάρτα.
19: Μαζί θα βουλιάξουμε.
20: Πρωινά Ναυάγια.
1: Το μόνο σίγουρο

0: Μαρία με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης, παιδιά, γιατί έρχεται Δημήτρη και Αθηνά, ναι, και η Λυπή. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Α, κόλλαγε τώρα.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Εμείς με την Αθηνά, όσο πήγες έξω τουαλέτα, λέγαμε ότι θα πάμε στο καμπαρέ.
2: Ναι, Athens. Θα πάμε στο καμπαρέ.
1: Εκεί να πάμε στο καμπαρέ, δηλαδή μέσω τυχαία, είναι εδώ δίπλα.
0: Ναι, το βράδυ όμως θα πάμε. Ναι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαρατίνης φυσικά. Startup show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Lavie & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Μπαίνετε και στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 9 Σαρωνιά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να είστε εκεί μαζί μας και να απολαύσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αυτή η ιδέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα μεγάλα event από πίσω είναι.
0: Βέβαια.
1: Δες τον. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσά έξω. Αν τώρα βγαίνεις, πάρε κάτι, μια ζακέτα. Η Αθηνά, ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Αλέξανδρος επίσης είναι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Δημητρός.
2: Ναι, ο Δημητρός.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Θέμα ημέρας, παρακαλώ. Γνωμούλα.
2: Φωτιά.
1: Αναπτύξτε, αναπτύξτε.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber, συνεχίστε να στέλνετε. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται χαμός.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα, λέει, από την όμορφη Καβάλα το μαράκι. Για ρίξτε μια ματιά.
1: Συγγνώμη, να πούμε στην Καβάλα καλημέρα. Να πούμε, ήθελα στη Λάρσα και στην Κέρκυρα. Συγγνώμη.
2: Να
1: πάμε.
2: Πούμε,
1: θέλω να με ρίξετε από τα σύννεφα. Γιατί μας ακούνε.
0: Ωραία.
1: Το είχα
0: στο μυαλό σου. Καλημέρα, ναυάγια. Κάντε ένα χρόνο θάλαμη πόλος σε κρουαζερόπλιο. Και πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα, καλημέρα.
2: Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα μεταξύ των.
1: Ενός συναδέλφου μου οι γονείς, που μάλιστα αυτός ήταν και το παιδί του έρωτα, ήταν μηχανικός ο πατέρας του ναυτικός. Εκείνη ήταν από την Αυστρία τουρίστρια. Γνωρίστηκαν, κάμανε τον έρωτα σε ένα σακί πατάτες στο πλοίο, στο κρουαζιερόπλοιο. Κάνανε τον φίλο μου και είναι το παιδί του έρωτα.
2: Εμένα που ο πατέρας μου είναι καπετάνιος δηλαδή. Να ψάχνω κανένα δελφάκι.
1: Εμένα που ήταν πρώτος μηχανικός, είμαι έτοιμος για όλα.
0: Α, τι έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, και έλεγε εκεί, ήμουν έτοιμος να πω πόσοι θαλαμιπόλοι μπορεί να υπάρχουν γονακού, μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, δώσε θαλαμιπόλο.
2: Δεν σας τελείωσα τη Μαρία από την Καβάλα. Ρίξτε μια ματιά, λέει, και στα ξενοδοχεία. Σεφ με λατζιέρες, σερβιτόροι με σερβιτόρες, μπουφετζίδες, ρεσεψιονίστ με βαλέδες. Οι βαλέδες τι είναι, ρε.
1: Ο βαλές είναι ο ρίλερ. Ο βαλές, η ντάμα και η κούπα.
2: Αυτό ναι, το ξέρω και εγώ από την πυρίμπα.
0: Το είπαμε για το ψυγείο.
2: Γιατί είμαι και πρωταθλήτρια στην πυρίμπα.
0: Για το ψυγείο το είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει σε κρεοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
1: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά τώρα. Καπετάν Φάντης Μπαστούλη.
0: Αλήθεια, μας το γράφει εδώ η παγώνα.
2: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα.
1: Παγώνα
2: με παγώνα.
1: Παγώνα μάλλον με όμικρον.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ θα σου πω τι θέλω εγώ με σένα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά που δεν κάμουνε τον έρωτα. Δεν υπάρχει
1: μας
0: τώρα.
1: Θέλουν εδώ χαμό.
0: Μα δεν υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που να μας έχετε πει ότι γίνεται χαμός.
1: Στα σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν εδώ.
0: Ναι, στις αποθήκες.
2: Και στο ψυγείο που είπε, λέει, μην πιστεύεις Δημήτρη, με τον καύσωνα εγώ έχω περάσει τέλεια. Ήταν κλειστό το μαγαζί και μπήκαμε στο ψυγείο.
1: Καλά λέει.
0: Αλλά θέλω να πέσω τα σύννεφα. Δεν θέλω τα προφανή. Δηλαδή αυτό που σας λέω. Πιλότοι, γιατροί και τι έλεγα πριν. Γυμναστήρια. Αυτά είναι τα προφανή. Εντάξει. Αλλά κάτι που να μην μου πάει το μυαλό. Έχω δουλέψει σε σταθμό που την επόμενη μέρα βρήκαμε μια σκοπέλα.
1: Σε διαφωνικό.
0: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Σε σταθμό. Στο γραφείο της που μάλιστα έκανε και γραμματιακή. Πώς το είχε η κοπέλα. Στο πορτατίφ του γραφείου. Πορτατίφ λέγεται, πώς λέγεται. Αυτό πάνω ήταν το εσώρουχό της. Το είχαν κρεμασμένο το είχε αφήσει το βράδυ.
1: Ξέχασε να το φορέσει.
2: Να πείτε τη για να το δείτε, να ζηλέψετε.
0: Καλέ, ναι, εμείς ζηλέψαμε. Πρωί-πρωί είχαμε πάει.
1: Όπα, τηλέφωνα για το θέμα ημέρα θα είναι.
2: Λοιπόν, ποιος είναι, παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Καλημέρα συνάδελφοι. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κολλημένα στο ρυθμό 94,9.
1: Εντάξει. Ο κύριος Νίκος.
2: Γεια σας κύριε Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
3: Από τόσο πρωί κολλημένοι εδώ στην κίνηση, στο νέο Volvo.
2: Πριν πούμε γι' αυτό, να μην πούμε γι' αυτό, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα θέμα ημέρα.
1: Ναι, ας φύγουμε από αυτό, μιλάμε και μάρκες τώρα και κάνουμε.
2: Το θέμα ημέρα το ακούσατε. Έχουμε θέμα ημέρα για τον έρωτα που συμβαίνει
1: στα επαγγέλματα,
2: μέσα στους επαγγελματικούς χώρους.
3: Όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι. Η νηφούλα, η καρδιά μου χτυπάει εκεί στη Θεσσαλονίκη και με το νέο S40 και το S40 που γίνει με 4 ώρες.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Και θέλω να πάω να ψουνίσω σήμερα. Θες. Πού να πάω να ψουνίσω?
1: Μονόδρομος Μασούτης. Και θα πάρεις τα νέα προϊόντα Mr. Grand, Δημήτρη μου. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, παιδιά, δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτη. Σας έχω πει πολλές φορές τώρα και για τις κάψουλες αυτές του καφέ με την καραμέλα. Φανταστικές. Και για το κότα τσίζ με επιλεγμένες πρώτες ύλες.
2: Δοκίμασα, ωραίες.
1: Με είδες. Έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Η Mr. Grand είναι premium σειρά.
1: Ναι, είναι.
0: Οικονομική κιόλας, όπως είναι όλο στο Μασούτη.
1: Αλλά
0: είναι τα εκλεπτισμένα, ρε παιδί. Ωραία. Μου, τα
2: προλαβαίνω να σας πω ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ. Να θυμίσουμε το θέμα
2: ημέρας. Ναι.
0: Χώρος εργασίας που κάμουν τον έρωτα και δεν πάει το μυαλό
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Η Βάσκα λέει σε φυσικοθεραπευτήριο. Οκ, okay, αυτό το περιμένουμε.
0: Αλλά λέει. Δεν περιμένουμε, ρε φίλε.
2: Παιδιά, οτιδήποτε έχει σωματική επαφή μπορεί να σου.
0: Ναι, αλλά σου βάζουν κάτι πράγματα που σε παγώνουν, σε ζεσταίνουν, σε φουσκώνουν, σε ξεφουσκώνουν.
1: Κάποιοι ανταριάζονται.
2: Οκ, βλέπει μπούτι, βλέπει λοιπά. Λοιπόν, καθώς και στα ασθενοφόρα όταν έχουν κενό.
0: Να φύγουμε.
2: Γεια σας.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.columns. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε.
16: Το έχω.
15: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα, λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έρχονται και τι δεν έρχεται. Έρχεται το Ούγκα Challenge. Έρχεται το ΙΕΚ Ναυάγια. Σας έχουμε ωραίες προτάσεις. Έχουμε μουσικάρες. Και έχουμε και το θέμα το οποίο έχει φουντώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε σε την εκπομπή. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε από την Γιώτα Τσιμπρικίδου να βάλουμε έτσι μια.
2: Ένα τέταρτο.
0: Μισάωρο.
1: Τόσα μηνύματα έχουν έρθει. Ναι. Θα προλάβουμε.
0: Μα, αμήν Παναγία μου. 6-9-37-949-949. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το Σίμω, που ταξιδεύει
2: για Παναγιώτη.
0: Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπάμε, αδερφάκο μου.
2: Πάλι ταξιδεύει ο Σίμω. Όλο μονίμω ταξιδεύει.
0: Θέλει να γίνει πλάτινο, μου είπε. Γι' αυτό το κάνει.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό θέλει να γράψει.
0: Δηλαδή από την πάνη δεν το στέλνουν κάπου. Αυτό πηγαίνει μόνο για να γίνει πλάτινο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα Ναυάγια, δεν θα το πιστεύετε. Γίνατε όμω και στου Δήμου. Στα γραφεία και μεταξύ οδοκαθαριστών ο έρωτας.
0: Και έχουν και επικεφαλής αυτοί, δεν έχουν κάποιους πώς τους επιτηρούν.
2: Βέβαια, προϊσταμένους. Λοιπόν, ο Γιώργος, αποθήκη σούπερ μάρκετ, ναι. Και αυτός, κάθε παλέτα και καημός λέει, δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσει από πίσω.
0: Το άλλο, το άλλο με τον προπονητή μπάσκετ.
1: Σαν προπονητής μπάσκετ σε παιδάκια, να σου πω εγώ για κάτι μανούλες που ερχόντουσαν στα αποδυτήρια να μάθουν πώς θα πάει το παιδάκι του στον αθλητισμό.
2: Καλά, είναι να μην συμβαίνουν. Άλλος χειροκροτάει.
1: Για μανούλες δεν θα λέμε.
2: Ο άλλος χειροκροτάει.
0: Τι λέμε, παιδιά. Για μάνες να μην λέμε και μαλλιά να μην τραβάμε. Ωραία. Άρα, εγώ θα σας μιλήσω για την υγιεινή του στόματος. Unident, παιδιά. Εγγύηση. Αν υπάρχει κακοσμία, δηλαδή άμα κάποιος σου λέει τρώω τσίγκλα, θες και εσύ. Ναι. Να το πιάνεις το υπονοούμενο. Θα πάρεις United Pharma. Έτσι, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα. Αν θέλεις ή έχεις όλα αυτά, το λευκό χαμόγελο το θέλουμε. Τα ευαίσθητα ούλα, αν τα έχεις, πόνο στο ζεστό ή στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Τσέκαρε το. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχω στεναχωρηθεί που βλέπω το χάρτη. Βέβαια είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει στα ραδιόφωνα. Οπότε κάνουμε μαζί υπομονή. Ακούμε επιτυχίες, λέμε βλακίες και ξυπνάδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο ποτάμι. Δηλαδή ο κόσμος είναι σταματημένος. Σταμάτα ξεκίνα. Στην είσοδο της πόλης από το ύψος της Θηβών μέχρι τα Κτέλ. Το κέντρο χαμός. Το κατέβασμα της Μεσογείων. Το ανέβασμα της Κηφισίας. Ο κόμβος τώρα της μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό είναι πολύ κακός. Και τέλος βλέπω ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα στην Παραλιακή που ξεκινάει στο ρεύμα προς Πειραιά από νωρίς, από τη στροφή του Αλίμου. Καλή υπομονή.
16: Ωε Μιμίτη, ο καιρός σήμερα.
21: Καλησπέρα.
22: Οπα.
21: Να περάσει όμορφα.
22: Καλώς τρε.
21: Να γίνει μια υπέροχη βραδιά εδώ. Ξεκινάει το γλέτι.
2: Πιάσε μια βαρέλη λυσιά.
21: Έχει ένα τόσο ωραίο σήμερα. Θα μας αφήσει να απολαύσω με τα κλαρίνα.
22: Άντε μας, γιατί μας έχει φάει το κατσό.
21: Μην αγχωθείτε με την βροχή. Αν κατά τόπους βρέξει. Είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε καλά τράμα. Θα κλείσει από πάνω από την πλατεία. Τα έχουμε υπολογισμένα όλα. Τι έμπαση ωραίο. Κιούλπαση με το κιλό. Η κιούλπαση στη Λαδόπολα. Προχωράμε. Και πετάμε.
23: ΑΚΒ 7706 έχει τα φώτα να μένει.
2: Θα τα κλείσει, γιατί θα τελειώσει η μπαταρία.

0: χθες πριν να πάνω γυρίσματα στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Πω.
2: Τι ξέχασες τώρα, κάτι
1: ξέχασα, μωρέ, έρχεται η κοπέλα που με βοηθάει και στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Και κάθεται και με τον Κούπερ μαζί, τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα, Βιόλτσα. Και δεν της πήρα τον καφέ της. Της παίρνω πάντα το πρωινό της και τον καφέ της.
0: Βγαίνεις, παίρνεις και παραγγέλνεις.
1: Παραγγέλνω από εδώ και παίρνω ένα κρόκ μαντάμ, κρόκ με σχέδιο αυτό. Η κοπέλα βοηθάει, με βοηθάει. Δεν είναι.
2: Είναι
1: φίλη μου, δεν είναι.
0: Πώς το έπαθες τώρα αυτό?
1: Κάθε Τετάρτη που έρχεται το κάνω. Και το ξέρω.
0: Λέω, πώς το ξέρεις.
2: Περπητικό.
1: Δεν έχω ρίξει να κάνω ραδιόφωνο τώρα, κατάλαβες τι έχω πάθει.
2: Σιώπα, ρε παιδί μου, θα πάρουμε ένα κρόκ μαντάμ. Θα πάρουμε. Ένα κρόκ μαντάμ, θα το παραγγείλω.
1: Ένα, θα το παιδί μου, συγγνώμη, τώρα έρχεται. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber και λίγο πριν το ΙΕΚ ναυάγια θέλω μερικά μηνύματα για χώρους που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας και θα πέσουμε τα σύννεφα μια μέρα.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, στους αθλητικούς συλλόγους κάργα, την καλημέρα.
2: Καλημέρα. Α, το διάβασα. Τι, δεν το είχαμε διαβάσει αυτό. Ναι. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Το παιχνίδι παίζεται σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Ορίστε.
2: Να βλέπεις 6 το πρωί παρκαρισμένο το σχολικό στο σχιστό να κουνιέται σαν ζελές. Οδηγεί, συνοδοί και καθηγήτριες. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Αποκλείεται.
0: Οδηγεί και συνοδοί καθηγήτριες.
1: Ναι, παιδιά. Τώρα, όρεξη που έχει ο άλλος τώρα 7 το πρωί να πηγαίνει με το σχολείο. Με κατάλαβα.
2: Στο σχιστό τώρα.
0: Έλα πάνω στο σχολείο. Έλα.
1: Ήρθε με το λεωφορείο. Εγώ παιδιά, μίλησα. Να σας πω κάτι. Ναι. Την ενότητα λένε το θέμα της ημέρας.
2: Ναι.
1: Έτσι, άμα έναν λέμε να τη λέμε η παπάντζα της ημέρας.
2: Γιατί?
1: Να μην λέτε τώρα αυτά που δεν γίνονται.
2: Στο σχιστό σου λέει
0: ο συγκεκριμένος που μας έστειλε μήνυμα, επειδή στέλνει συχνά, είναι οδηγός.
2: Σε ιδιωτικό.
1: Αυτό δεν είναι σχιστό, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι ξεσχιστό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπημένοι μου, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο για βασικές γνώσεις ιστορίας. Λίγα πράγματα, ας πούμε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, πότε έγινε, παρακαλώ.
0: 1453.
1: Θα μας πέφτει η ημερομηνία θέλω.
2: 1453.
1: Το
2: ημερομηνία. Άμα το ξαναπείτε.
1: Είναι πολύ σημαντική. Διότι από εκεί βγαίνει το γρουσούζικο. Άλλο έχω βάλει.
3: Όχι, νομίζω ότι θυμάμαι.
1: Α, θυμάσαι. Δεν βράχω, νομίζω ότι έχω βάλει άλλο.
2: Τρίτη και 13.
1: Το τρίτη και 13 λοιπόν είναι η γρουσούζικη ημέρα των Ελλήνων. Έτσι, γιατί στο εξωτερικό είναι Παρασκευή και 13 λόγω της νύχτας, ξέρετε, ποιας νύχτας. Όχι νύχτας στο ρυθμό.
2: Νύχτα Halloween.
1: Παρασκευή και 13 έγινε η νύχτα του Αγίου
0: Βαρθολομαίου.
1: Ακριβώς.
2: Okay.
1: Σφαγή μεγάλη. Και γι' αυτό την έχουν γνωρίσει και εμείς. Έχουμε τρίτη 13. Γιατί έχει σχέση με την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Γιατί, Αλέξανδρε?
3: Α, δεν ξέρω. Εγώ απλά θυμόμαι ότι ήταν.
1: Πότε είναι?
3: 13 Μαΐου.
1: Όχι.
3: Όχι Μαΐου.
1: Μαΐου ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μαΐου ναι. Πόσες?
2: Τι πόσες?
1: Τι πόσες του μηνός
0: μου,
1: πόσες και πόσες και τι? Όχι αγόρι μου.
0: Τι 4.
1: Τι πόσα?
0: 13 Μαΐου του
1: 1453. 29 Μαΐου 1453.
0: Και το 13 που κολλάει.
1: Θα σου πω. Αν προσθέσεις, σου βγαίνει 13. 1453.
0: Άλλα,
1: 1 και 4, 5 και 5, 10 και 3, 13.
2: Άτε.
1: Τρίτη. Λοιπόν.
2: Φτάσαμε δηλαδή να πούμε όπως για την τρίτη 14, γιατί κάναμε την πρόσθεση και μας πήγε 13.
0: Λες και φτερνιστήκαμε, να πούμε έναν αριθμό.
1: Μην αφησιτείτε τον καθηγητή, αυτή είναι η συνθήκη.
2: Μα ωραία, είναι λάθος αυτό, λέμε, δεν αφησιτούμε.
1: Η Γαλλική Επανάσταση πότε έγινε?
2: Γαλλική Επανάσταση.
0: Είμαι άσχετος, δεν ξέρω.
1: Έλα, είναι εύκολο, θα σας το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
2: 1,
1: 7, 8, 9.
2: Α, 1, 7, 8, 9, για να το ξεχνάς.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Ναι.
1: Τι είπατε?
0: Το πίνουμε.

0: Το καλύτερο μας έκοψε η αναβίση, αλλά χαλάλι. Έτσι, γίνει τραγουδάρα το Αιγαίο.
1: Χαλάλι.
0: Στο ρυθμό 949.
1: Και όποτε και εγώ το βάζω στο σετ, ξεσηκώνεται ο τόπος.
2: Είναι φανταστικό τραγούδι. Έχει ξεσηκωθεί ο τόπος και εδώ. Στα μηνύματα έχει ξεσηκωθεί ο τόπος.
1: Με ποιο θέμα, το θέμα που κάνουμε τον έρωτα και πέφτω από τα σύννεφα, ή το άλλο, το ποια είναι η γνώμη σας, μήπως πρέπει να ξεκαθαρίζουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά από το πρώτο ραντεβού και μετά να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Ή να χτίσουμε πρώτα και μετά να βοηθούμε.
0: Μας άναψες φωτιές, ρε Ουγγαρέζο τώρα.
2: Έχει γίνει χαμός με τα επαγγέλματα. Ναι. Δηλαδή λέει εδώ πέρα τώρα μία φίλος, δεν ξέρω, δεν έχει όνομα. Mm. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, στο μπάγκο κοπής ρούχων σε βιοτεχνία. Γίνονται πολλά.
0: Πάνω στα πατρών.
2: Και εγώ στο αμπάρι του πλοίου.
1: Στο αμπάρι έχει γίνει, το ξέρω.
2: Στο αμπάρι. Το αμπάρι που είναι στο πλοίο.
1: Κάτω.
2: Α, είναι κάτω που είναι.
1: Τα μπάρα δεν θα λεγόταν αμπάρι, θα λεγόταν γέφυρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Επιστρέφουμε το θέμα. Έχουμε κουκατσάλ. Τι θέλει, τι θέλει. Λοιπόν, και λοιπόν.
0: Θέλω να κάνω διαφημιστικό περιβάλλον. Να μπω εκεί. Να μπω εκεί και να φύγουμε για διαφημίσεις. Μία στιγμή ήταν αρκετή για να χαλάσει το κινητό μας. Και τι κάνουμε, πάλι σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα. Ακόμα μέσα σε μία ώρα μπορούμε να το φτιάξουμε χωρίς δέσμευση, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Βγαίνω από διαφημιστικό περιβάλλον και μπαίνω στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Και τι δεν σας έχουμε ετοιμάσει? Έχουμε Ούγκα Challenge, έχουμε μουσικάρες, έχουμε τον κύκλο, συγγνώμη, την λέσχη των χαμένων μαπών και άλλα πολλά.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
10: Και την έβαψες.
9: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Σκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρονογήματος
13: το δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
14: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
16: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
17: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
18: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους...
10: Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
18: Που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Ψηρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Όταν σας λέω ελάτε όπως είστε, το εννοώ. Τι εννοώ? Όχι μόνο πως αισθάνεστε τώρα αυτή τη στιγμή, 9 και 3 πρώτα λεπτά, συμφωνήσαμε με την Αθηνά, 9 και 3 πρώτα λεπτά, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος, ότι πεινάμε.
5: Ναι.
4: Το παραδεχόμαστε και αρχίζουμε ήδη να σκεφτόμαστε.
6: Εγώ μετά τις 10.
4: Ή τι θα φάμε ή πώς θα αποφύγουμε να φάμε.
5: Ναι.
4: Αν το νιώθετε κι εσείς, 6-9-37-9-49-9-49, μην το πολεμάτε. Ελάτε όπως είστε, ελάτε όπως ξυπνάτε. Αυτό σημαίνει πρωινά Ναυάγια, μόνο στο ρυθμό 949, με μουσικάρες, τον Βασίλη και την Αθηνά και φυσικά τον Αλέξανδρο.
6: Και τον Δημήτρη, και γι' αυτό εσύ είπες αυτή τη λέξη. Γιατί πεινάς, γι' αυτό είπες τη λέξη ημέρας, για το ποίημα.
4: Μου φάνηκε ότι θα είναι πολύ καλή σε ομοιοκαταληξία, μπορεί και όχι.
5: Ωραία, επίσημα.
6: Γιατί το τουρσί είναι μια χαρά που είπε. Τουρσί.
4: Τουρσί θα είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σε μια στροφή, σε ένα στίχο. Σε ένα δύστιχο.
5: Στη λεσκή των χαμένων μαπών, σε πολύ λίγο έρχεται.
4: Τουρσί, ξεκινάτε να τα σκαρώνετε.
5: Πρέπει να είναι χιουμοριστικά και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι, η λέξη τουρσί είναι πολύ αβανταδόρικη.
6: Βεβαίως.
5: Θέλω να σκεφτείτε, να βάλετε φαντασία. Όπως
6: θα
5: εδώ.
6: Θα γράψουμε κι εμείς, ίσως.
5: Οι φίλοι μας στέλνουν ακόμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας. Έχουμε ανάψει φωτιές. Για το πού, σε ποιο επάγγελμα γίνεται περισσότερο ο έρωτας.
6: Ναι.
5: Δικαστήρια στο πάρκινγκ, λέει, στα γραφεία, στις αίθουσες διασκέψεων. Δεν κάνουν τον έρωτα συνήθως, αλλά happy ending έχει.
4: Στα δικαστήρια.
6: Ναι, το happy
5: ending. Τι είναι το happy ending έχει.
4: Κάτσε, ο φίλος μου Μαρίνος Μαρίνης είναι ποινικολόγος. Μαρίνο, θα με πας στα δικαστήρια.
5: Δεν βλέπεις τον άνθρωπο τώρα.
4: Ο Μαρίνος θα με πας στα δικαστήρια, ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω μετά το κουμάντο μου.
6: Περιμένεις το αποτέλεσμα και έχεις έτσι αδρεναλίνη.
4: Ναι.
6: Λοιπόν,
4: το πινάκιο.
6: Έχω ένα φίλο. Γράφει ο Κωνσταντίνος.
5: Ένας φίλος μου κι εγώ.
6: Έχω ένα φίλο, το λέω, που δουλεύει σε γραφείο κηδιών. No more comments, γράφει ο Κωνσταντίνος.
5: Ξέρεις τι γίνεται.
4: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
5: Εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Πόσα... Όχι, είναι.
4: Είναι πρέπει τώρα, τουλάχιστον για να κάνεις τον έρωτα, πρέπει να ζωντανός.
5: Το μέρος, ναι. Είναι οι άνθρωποι.
4: Α, στο χώρο.
5: Στο χώρο, ο χώρος, επειδή έχει ένα σκοτεινό πράγμα.
4: Λίγο. Μια γοτθική.
6: Γοτθική κατάσταση. Αντέχει η καρδιά.
4: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, να πάμε στο...
5: Είναι ο Γκαρέζος, μας κοιτάει με ένα βλέμμα.
4: Μα τώρα πες μου, όποιος και να είμαι, πες μου τον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιον πιστεύεις, ρε παιδί μου, τον παλιό, ποιος, δεν ξέρω ποιον.
5: Ναι,
4: θες τον Τζαοσόπλο, τον Τζαοσόπλο. Θέλεις τον Γρηγόρη, πες τον Γρηγόρη. Πες μου τους κάτω, τον Μπουνέτη, πες μου τι θες. Πώς να συνδέσω αυτό που λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Μενιδιάτη και το ότι πιο όμορφο.

0: Ευχαριστούμε Χρήστο. Ξέπλυνε λίγο το, τα αυτιά μας, ναι, και ξέπλυνε και το στόμα μας.
1: Ζητήσαμε από τον κόσμο να γράψει πράγματα που θα μας εκπλήξουν.
2: Αυτό μας έγραψε.
1: Λοιπόν,
2: τέλος.
1: Τι να κάνουμε.
2: Δεν το επαναλάβουμε. Τώρα, ναι, το είπαμε μια φορά. Δίκιο.
0: Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49, δύο θέματα έχουν αναπτυχθεί. Το ένα είναι περίεργη, μάλλον χώρη εργασίας που γίνεται ο έρωτος και δεν πάει το μυαλό μας.
2: Okay.
0: Και το άλλο είναι, αν είστε υπέρ της θεωρίας ότι όταν θα βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού πρέπει να εξερευνούμε. Είπαμε ότι το κάνει περισσότερο η γκέι κοινότητα, αλλά είναι πολύ τσεκουράτο και πολύ σταράτο να δούμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά και μετά προχωράμε στα επόμενα ραντεβού. Ή αν θέλετε, όπως λέει η Αθηνά, να το χτίσουμε στο μυαλό, ναι, με πολλά ραντεβού και μετά να δοκιμάσουμε και το σεξουαλικό. Αλλά η άλλη θεωρία λέει ότι αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά, γιατί να βγαίνουμε και να χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν, ναι, είναι ρε, παιδιά, έτσι, φίλε. Δεν χαλάει λεφτά. Διασκέδαση είναι και
2: πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού. Θες να μου πεις εσύ δηλαδή.
1: Φίλε, γιατί αγκαρία είναι το ραντεβού.
2: Μισό λεπτό. Θες να μου πεις εσύ ότι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού, ναι, που κάθισε απέναντι ο ένας από τον άλλον και πίνετε το κρασί σας. Ναι. Την ώρα που πίνεις το κρασί, σκέφτεσαι.
1: Τι να σκέφτομαι.
2: Α, τι βιβλίο θα διαβάσουμε μαζί. Σκέφτεσαι να πάμε σπίτι να τελειώνουμε.
1: Δεν σκέφτομαι αυτό. Φορτούνι, εσύ τα σκέφτεσαι αυτά.
2: Το υπόλοιπο είναι ειρωνία. Υπάρχουν υποκρισία.
0: Κρατήστε αυτή την εχθρική διάθεση γιατί ήρθε η ώρα για Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι και κυρίες, θέλω να έχετε πραγματικά να μισεί το ένα στον άλλον, γιατί έχουμε, ποια είναι η βαθμολογία μας?
1: 1-1.
0: 1-1. Πάλι. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό και αν είναι θα το πάμε και αύριο.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, θα τσακωθείτε άνετα. Λοιπόν, είμαστε στο 1-1. Θέλω επίσης, αγαπημένα μου ναυάγια, να στέλνετε στο 6-9-37-9-49-9-49. Ποια να είναι η πρόκληση που θα πρέπει να υποστεί, η δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο χαμένος την Παρασκευή? Είναι κοντά η Παρασκευή, μεθαύριο είναι η Παρασκευή.
1: Να είστε ποιητικοί σε αυτά που θα φανταστείτε.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέμα για το σημερινό Ούγκα Challenge: ανδρικά γεννητικά όργανα. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
2: Λοιπόν, στο...
0: Έχουμε για να σας βοηθήσω, έχουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά.
2: Καλά τώρα.
0: Υπάρχει το αντρικό και το
1: γυναικείο.
0: Ό,τι θέλετε. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα, Αθηνά μου.
1: Α, εγώ ξεκινάω. Πρέπει να βρούμε και ορολογίες τώρα.
0: Όχι, είναι ορολογίες. Είναι
1: το
2: πέος. Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές λέξεις που μπορεί να μοιάζει. Όχι, όχι, είναι το πέος.
2: Το πέος.
0: Ναι, το πέος.
2: Όρχης.
0: Όρχης, σωστά.
1: Τι.
0: Ναι.
1: Η ουροδόχος κίστη.
2: Πάλι ξεκινήσαμε με την ανατομία.
0: Η ουρήθρα.
2: Παιδιά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, τέλος, ναι, υπάρχει η βάλανος.
0: Η βάλανος, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Τι είναι η βάλανος?
0: Θα σου δείξω.
2: Θα βάλω.
1: Είναι η καμπή. Σου κλείξα. Τροπή σου.
0: Πες μου τον. Κόλλαγε, κόλλαγε.

0: τραγουδάρα, ρε παιδιά.
1: Έλεγα όταν βγήκε το τραγούδι, ήταν από τις περιπτώσεις που το έβαζα ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Νίνο!
0: Γεια σου, Νίνο.
1: Αδερφός. Λοιπόν, καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει, παιδιά, στο βυθό των Ερτζιανών. Εμείς αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς μόνο πάτο. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με μένα και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Εδώ και όλους εσάς μέσα τα μηνύματα στο 6937-949-949 και δεν έχετε παράπονο για τις μουσικάρες.
0: Όχι, τους έχεις χάσει τώρα εδώ, γιατί η μισή απαντάνε στο ραντεβού, οι άλλοι απαντάνε στο πού γίνεται ο έρωτας.
2: Για
1: στο ραντεβού διαλύσει, γαργαλάω έτσι πολύ πουλά τους ψυχαναγκασμούς του Φορτούνη.
0: Πραγματικά
1: όχι. Γιατί θέλει ένα θέμα μόνο. Δεν θέλει δύο, ζορίζεται.
2: Και όμως τώρα γίνεται εδώ πέρα.
0: Εγώ τώρα έχω πάθει θέμα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Βασίλη. Λέει, εννοείται, λέει, πως πριν βγεις πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, έχουν τακτοποιηθεί τα περί σεξουαλικότητας, οι ρόλοι κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε, λέει, στο κρεβάτι, πέσουμε και περιμένουμε οι δύο σαν αστερίες ή να παίξουμε ξυφομαχίες.
1: Έτσι είναι, παιδιά.
2: Μα συγγνώμη τώρα. Μένουν, έχει
1: παιδιά,
2: δίκιο.
1: Για να παίξουμε μπάλα θέλει ένα τερματοφύλακα και ένα σουτάρι. Άμα κάτσουμε δύο τερματοφύλακες, τι θα κάνουμε.
0: Κάποιος πρέπει να βάλει και τον γκολ.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν.
1: Να φυλάμε δύο το τέρμα.
2: Σωστό, σωστό. Εντάξει, βρε παιδιά, να το κάνουμε και από το πρώτο ραντεβού και από την πρώτη ώρα και από το πρώτο λεπτό. Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει εδώ η φίλη, αν δεν νιώθω άνετα με τον άλλον, να τον έχω δει τουλάχιστον 2-3 φορές, πώς θα νιώσω άνετα να το κάνω μαζί του, ώστε να εκτιμήσει και ανάλογα τις δεξιότητές μου.
1: Το ακούω, αλλά εσύ μη λες τα μηνύματα που στηρίζουν τη δική σου μόνο γνώμη.
2: Όχι, τυχαία
0: τα διαλέξαμε τα μηνύματα τώρα.
1: Γιατί θα διαβάσει η Αφαλίδου είναι τι όμορφη που είσαι, Αθηνά μου.

0: Μέλισσες και 30-40, το τραγούδι των γάμων πέρσι, όχι αυτό 100%. Το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Όλα τα ζευγάρια μπήκαν στην αίθουσα ή στην, εκεί στη δεξίωση με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι πολύ ωραίο, Χάρο.
0: Είναι ωραίο.
1: Έχεις σκεφτεί εσύ με τι τραγούδι θα μπαίνει στο γάμο σου?
0: Ναι, αλλά το ξέχασα τώρα τόσο χρόνια που το είχα σκεφτεί.
2: Ποιο ήταν?
0: Κατά καιρού είχα διάφορα.
2: Τώρα δεν έχω πολλά, όλα θα τα χαρίσω. Χατζηγιάννης και Γλυκερία.
0: Όχι, ήταν ξένο νομίζω.
1: Ξένο.
0: Α, και αυτό, παιδιά, το έχω απεμπολίσει.
1: Ωραία, βάλ το ξανά στο μυαλό σου. Okay. Βάλ το, γιατί έρχονται και μηνύματα.
0: Άστα, άστα, άστα, όλοι αυτά μου λέτε.
1: Τι ωραία.
0: Όταν ήμουν με τη Μενεγάκη μου έλεγε, τώρα που συνεργαζόμαστε μαζί θα σου βρω γυναίκα. Τώρα που ήρθα εδώ μου λέει η Δέσποινα και η Όλγα, εδώ στο ρυθμό θα βρεις τη γυναίκα τη ζωή σου. 46 φτάσαμε, ακόμη ξέρω, λέμε για τα, σε ποια επαγγέλματα. Μπράβο.
1: Μήπως τι το επάγγελμα. Είδες τι γίνεται.
2: Με μελαγχολείτε τώρα όμως.
1: Αν ήσουν γιατρός.
2: Δεν φτάσαμε στην συζήτηση. Ορίστε τον άνθρωπο, το στεναχωρούμε.
0: Αν ήμουν γιατρός, μπορεί να είχα μεγαλύτερη επιτυχία. Ο γιατρός είναι γιατρός.
1: Κι όμως, ρε φίλε, εσύ που έχεις τώρα. Να, μπορούμε να εκφραστούμε σε σχέση με τον. Εσύ τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είναι πετυχημένος στη δουλειά του. Θα έπρεπε να είσαι ένας τεράστιος μαγνήτης.
0: Γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε όταν οι κοπελές μου λένε, μα αυτό, εκείνο, το άλλο. Πώς και είσαι μόνος, άρα δεν είσαι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί, δεν είσαι άσχημος. Πάει λεφτά σου, τάξει τη δουλειά που έχει μια αναγνωρισιμότητα την έχει. Αν και αυτό πια, να ξέρετε, δεν μετράει στην Ελλάδα μας. Μην σας πω ότι είναι και.
1: Είναι θέμα θαυμασμού.
0: Είναι και αποτρεπτικό πολλές φορές η αναγνωρισιμότητα πια. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που τσιμπάγανε με την αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να φύγει κιόλα. Τέλος πάντων. Και λέει γιατί. Και καταλήγεις ότι δεν είσαι και πολύ καλά.
1: Μήπως είσαι πολύ επιλεκτικός. Μήπως έχεις πολύ συγκεκριμένα γούστα. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Και εγώ με τον Βασίλη. Νομίζω, σκέφτομαι τώρα. Δεν μιλάω γιατί προσπαθώ να δω τι μπορούμε να δώσουμε ως λύση. Γιατί δεν θα λύσει, παιδιά.
0: Όπως έλεγε ένας παλιός μας διευθυντής σε μια άλλη δουλειά που δούλευα, μη μου φέρνετε προβλήματα, μου φαίνεται λύσεις. Πάμε γιατί σε μια λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με το Ούγκα Τσάλεντζ.
1: Ναι, δεν βγήκε νικητής.
0: Δεν βγήκε νικητής γιατί γελάσαμε, δεν πειράζει, παραμένει το 1-1.
2: 1-1.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Πήγε στράφη δηλαδή.
2: Αν και έπρεπε να κερδίσω εγώ με τη Βάλανο.
1: Επειδή μου επειδή γιατί να κερδίσει, θα συνέχιζα εγώ.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει ένας φίλος μου αυτό και το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πείτε μου λίγο τα μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Και για τα δύο θέματα που έχουν προκύψει, παρακαλώ. Είπαμε, χώροι εργασίας που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, τα δικαστήρια ήταν κάτι που εμένα, εγώ έπεσα από τα σύννεφα και το σούπερ μάρκετ. Και οι τράπεζες που έχουν υποθεί. Οδοκαθαρίστες, οδοκαθαρίστριες έχει παίξει πολύ.
2: Βέβαια, και επίσης εδώ η Κατερίνα έχει πιάσει τσακωτούς σε τρυφερό τετατέτ, λέει, μέσα με νοσοκόμα και εφημερία, σε εφημερία με το γιατρό.
0: Ναι, παίζει πολύ
1: γιατρό. Λέει και για τον Δημήτρη όμως. Να, για αυτό που είπαμε τώρα. Δημήτρη, είμαστε μόνοι, βάζει και τον εαυτό της μέσα, γιατί ψάχνουμε τι αρνητικό έχει ο άλλος και δεν κοιτάμε τα θετικά. Αυτό για μένα, λέει, σημαίνει πολυψηρίζω.
0: Είναι αν το αρνητικό όμως στην προέκτασή του θα το βρω μπροστά μου.
1: Άμα βλέπω ότι το κοιτάς λοιπόν.
0: Και εκείνη κοιτάει.
2: Ποιος δεν το κοιτάει.
0: Να το πω ανάποδα για να μην φαίνεται ότι κατηγορώ τις κοπέλες. Άμα η κοπέλα βλέπει ότι εγώ είμαι μαζί της και βγαίνω και είμαι με ένα like στο Instagram, σου λέει αυτό στην προέκτασή του κάποια στιγμή θα με κερατώσει.
2: Ακριβώς.
1: Και τι κάνεις like στο Instagram τώρα?
0: Δεν κάνω πια, τελείωσαν αυτά. Άφησα μόνο τον Τζουβέλα και τον Άγγελο Μπασινά.
2: Δεν ηρεμούμε, δεν ηρεμούμε. Λοιπόν,
0: δεν ηρεμούμε.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα, αναγκαστικά και όμορφα, γιατί κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι και ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν, και κάθε αρχή ξεκινά με μια απλή κίνηση: να γράψεις την πρώτη λέξη. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC συμμετέχεις εύκολα, ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο big.pavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Γράψε ό,τι έχει σημασία με BIC. Και έχουμε και στην παρέα μας φυσικά
0: τι
2: και
0: έχουμε?
2: Τον Μασούτη.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το φίλο, γεια σου Γιάννη.
1: Γιατί η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές και όχι μόνο. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλόμαρκα, δώρους, κασετίνες και πάρα πολλά ακόμα σχολικά είδη. Φυσικά η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Οπότε στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το πρωινό, το κολατσιό, το σνακ και το καθημερινό τραπέζι.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Usk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Κόκκινη!
20: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Έχεις γενέθλια?
23: Ναι.
22: Έφερες τούρτα?
23: Χωρίς ζάχαρη.
22: Να τα καταστήσεις?
23: Θα προσπαθήσω.
22: Ωραία.
23: Ναι.
24: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
22: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
23: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
24: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
25: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Σκαρώνετε ποιηματάκια, σκαρώνετε στροφούλες, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, δάση είναι και λίγο έτσι πικάντικο, δεν πειράζει. Η λέξη είναι το τουρσί και κερδίζετε φοβερό δώρο που όχι μόνο θα φάτε, θα γορτάσετε, θα περάσετε καλά, θα πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, αλλά θα κάνετε και το κομμάτι σας. Να ξέρετε, γιατί παίζει πάρα πολύ πια και το τι τρώμε, ρε παιδί μου, το πλέον είναι και λίγο μόστρα, λέτε το βγάζει και μια φωτογραφία.
22: Ναι.
26: Εκεί που θα σας στείλουμε, στο Βαγκαμάμα, άντε να το πω, είναι και φωτογραφίσιμα τα φαγητά και νόστιμα και το κομμάτι σου κάνεις και με την παρέα σου περνάς ωραία και όμορφα πράγματα τρως και νόστιμα και κοκτέιλάρες πίνεις.
22: Αρκεί να γράψεις το ποίημα σου και να μας κάνεις να γελάσουμε σε πάρα πολύ λίγο, βγαίνει λέσχημα.
26: Τουρσί, να πω τηλέφωνο τώρα. Από τώρα να παίρνουν, ναι. 2-10-68-35-7-22. Για αυτούς που ήδη έχουν γράψει. Εσείς που τώρα σκαρώνετε, προλαβαίνετε.
27: Λοιπόν, πάμε να σας πω την κίνηση μέχρι να κανονίσετε με τα ποίηματα τι θα κάνετε.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Κλασικά, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος ανάμεσα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Αν έρχεστε προς την πόλη από το ύψος της Στιβών και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι τα ΚΤΕΛ, θα πάτε στα Μάτα Ξεκίνα και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο και στα Στρόγγυλα στις πλατείες, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Κηφισίας μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη και ψηλότερα μέχρι το Μαρούσι συνεχίζει. Και τέλος, ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά.
28: Ωι, Μιμίτη! Ο καιρός σήμερα.
29: Έλα καλώς τους! Δώσε! Θα έχει ωραία δροσούλα, 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία μες τη μέρα. Θα έχουν τα κλαρίνα τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ πέρα το ζέσταμα. Να περάσετε όμορφα, να πιείτε, να φάτε. Έχει και παϊδάκια νησιό, έχει χρωματίνα.
30: Η γουρνοπούλα με το κιλό.
29: Ας ανέβει ο δήμαρχος να πει δυο λόγια ο δήμαρχος.
31: Όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος εδώ πέρα του συλλόγου, πολύ καλά τα είπε, θα έχουμε αυτή τον καιρό, αλλά δεν μας επηρεάζει μας τίποτα. Και μην ξεχνάτε τη Λακιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο,
27: την
31: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι, να βάλουμε λίγο βαθιά το χέρι στην τσέπ και να πάρουμε τους λαχνούς για να κερδίσουμε ωραία πλούσια δώρα.
27: Απίστευτο.
31: Είμαστε καλή διασκέδαση. Και εγώ και η πρόεδρος η Αθηνά, η Αφαλίδου.
26: Έτσι. Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Ρεπελιώτες! Και ρεπελιώτησες, επειδή το πανηγύρι μαζεύει και πολύ κουνούπι, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να αγώνεστε. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, αντιαλλεργικό, υπολογικό. Για παιδιά και ενήλικες, κλασικά ρεπέλ σπρέι από την Unipharma μόνο!
32: ΚΑΒ7706 έχει τα φώτα να μην...
27: Καλέστε τώρα 2-10-6-8-35-7-22.
33: Και το μυαλό σου μαζί κι αν έχεις δείξει

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοφο κορμί στο ρυθμό 949. Συνοφριωμένοι εδώ οι συνάδελφοι, γράφουν ποίηματα. Εσείς καλείτε στο 210-68-35-722 για να μας πείτε το δικό σας ποίημα και να σας στείλουμε στο Άγκα Μάμα με γεύμα που είναι στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Έως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να απολαύσετε και τα γεύματα
1: και αυτά. Στο Golden
0: Hall μπορείτε
1: να πάτε.
2: Πατεράμεν, να σας δει ο Θεός. Ναι, πάρτε τα κοκτέιλ να πούμε, πάρτε σούσι, πάρτε διάφορα και το άλλο, τη σάλτσα την περίεργη να πούμε, το κάρι.
1: Γι' αυτό έγραψες εσύ ποίημα, για να πας και να φας τα κάρι.
0: Βγαίνει το ποίημα ή όχι?
2: Βγήκε.
0: Πριν ή μετά τους φίλους μας?
2: Άκου, νομίζω πριν. 2-10-68-35-22 για να συνεχίσουμε. Ωραία. Να παίρνουμε και να τους εμπνεύσουμε.
1: Ας okay. Ανοίξουμε.
0: Ωραία. Να πάω εγώ πρώτος πριν.
2: Ναι.
1: Α, έγραψες και εσύ.
0: Ναι, στο εδώ.
2: Όχι, δεν θα το κάνουμε σκηνικορδόνι.
0: Όχι, κάτσε λίγο. Λοιπόν, σου είπα πιάσε το τουρσί, το μελιτζανάκι. Μου είπες γαλλικά φαρσί. Ωπα ρε φιλαράκι. Δεν είπαμε και τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι είναι τώρα? Θες και ο
1: Βαγκαμάμα?
2: Θες και ο Βαγκαμάμα?
0: Έλα, ήταν εμπνευσμένο.
2: Στον κύριο Νίκο θα σε πάμε, να πας κανένας άλλος. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Περίμενε.
2: Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτό ήτανε. Τέλειωσες?
2: Όχι, σημειώνω κάτι.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Σ' αρέσει το τουρσί? Βάζεις έξτρα ξύδι, μη σηκώνεις φρύδι. Σε είδαμε καμάρι, να μου ζητάς τη χάρη. Το δικό μου το τουρσί να δεις, γιατί ρε εσύ? Ο Βασίλης σήμερα έφερε να φάει 3 αυγά και σίκαλη. Έμαθα τον πάει. Και η Αθηνά το είπε και πέρασε αβαβά, πως μπορεί να φάει ένα ταψί χαλβά.
0: Αυτό ήτανε. Έλα, το δίνω, μ' αρέσει.
2: Και πού είναι το τουρσί? Δεν ήτανε σε στίχο? Ίσως και να κόψαμε για λίγο εκεί τον ήχο.
1: Καταπληκτικός ο Δημήτρης.
2: Εγώ δεν χαμένο μαπών. Γιατί χρωτάς ρε?
1: Πολύ καλός φίλε, το περνάς.
2: Εγώ το έκανα για να δώσω έναυσμα εδώ στα ναυάγια να γράψουν τα δικά τους τα ποίημα.
0: Άντε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είσαι?
3: Γεια σου. Νατάσα.
2: Γεια σου ρε Νατάσα. Νατάσα, από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι, πού ακούς ναυάγια?
3: Αμπελόκηπους.
2: Να βγουν και οι αμπελόκηποι. Ορίστε. Αμπελογκάρντεν που λέγανε παλιά. Λοιπόν, έχεις έτσι. Έχεις ποίημα?
3: Έχω φτιάξει ποίημα, έχει σχέση λίγο, είναι επίκαιρο με την ακρίβεια, θα τα ακούσετε και θα μου πείτε.
2: Τουρσί έχει μέσα?
3: Έχει, εννοείται.
1: Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Για πάμε.
3: Λοιπόν, το ρίχνω.
2: Σκάστο.
3: Έκανα λίστα σε χαρτί στο σούπερ να ψωνίσω. Πόσο κάνει .gov, μπήκα να αναζητήσω. Τρελάθηκα με τις τιμές, το ρύζι πάνω κάτω. Χαρτιά υγεία στο Θεό, τα νεύρα άνω κάτω. Ωραία. Εν τέλει αποφάσισα, για ρύζι καλυθέα. Χαρτιά υγεία σφαίραμα, τουρσί στην Ερυθρέα. Δεν γίνει όμως πού να βρω φθηνή για να γεμίσω. Το fuel pass τελείωσε, άντε να μιγα...
2: Γέμισε το στόμα μας!
1: Φανταστική!
2: Πολύ καλή, πολύ καλή!
1: Πολύ καλή!
2: Και βγαίνει στον παλμό της καθημερινότητας και των θεμάτων.
1: Καταπληκτική επικαιρότητα! Έβαλε βενζίνες, έβαλε καημούς, έβαλε...
2: Νατάσα, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
1: Παιδιά, το δίνουμε με τη μία.
2: Βαγκαμάμα από την καρδιά μας!
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Παιδιά,
2: είδατε που ο Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια στον καθένα που θα τον ψηφίσει τώρα στις μεσαίες εκλογές? Πρέπει και ο Μητσοτάκης να δώσει.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Ένα πεντοχίλιαρο.
1: Αλήθεια, λες.
2: Ναι, 5.000 δολάρια.
1: Και πώς θα αποδείξω ότι το ψήφισα? Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
4: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό

0: Εμείς λίγο πριν όμως παρόλα αυτά, έτσι όπως πάει και η εκπομπή, γιατί θέλουμε να γουστάρετε κι εσείς και να, όπου μας φέρει η συζήτηση, ναι. Συζητάμε, λέμε τι να. Ήμασταν ανάμεσα λοιπόν στο να σας πιστοποιήσω για του λόγου του αληθές αυτό που σας είπα για τον Τραμπ και να πούμε για τη συζήτηση που έχει προκύψει στα social media για την Αφροδίτη Μάνου. Επιλέξαμε λοιπόν συνειδητά να μην δώσουμε χώρο, βάρος, λόγο σε όλο αυτό το. Σε αυτή την γκρίνια που τη θεωρούμε και ανεδαφική και ότι στερείται σεβασμού στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε, πάμε να σας πει.
1: Και να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούγονται.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, γιατί πήγατε να αμφισβητήσετε τον Ουγγαρέζο. Εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές. Να πούμε ότι αυτοί έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για να δουν πώς θα πάει ο πρόεδρος.
2: Είπες κάτι διαφορετικό λίγο πριν. Είπες ότι τους δίνει 5.000 δολάρια για να τον ψηφίσουν.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αλλά το ίδιο είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι, το ίδιο. Το είναι ότι αυτός ξυλώνεται 5.000 συνολικά, δηλαδή είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ξυλώνεται. 5.000 σε κάθε Αμερικάνο πολίτη, καταλαβαίνετε.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν, να πούμε ότι αυτές οι μεσαίες εκλογές δεν έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή όποιος βγει δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ θα είναι, αλλά είναι ένας δείκτης για να δούμε πώς θα πάει. Σαν μία δημοσκόπηση μέσω εκλογών.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Λέει αυτός λοιπόν, αν συνεχίσουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στη Γερουσία και, και στο Κογκρέσο, θα σας δώσω από 5.000 σε όλους.
1: 5.000 δολάρια
0: σε όλους τους πολίτες.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Μεγάλο δίλημα.
0: Ναι, στον καθένα,
1: βέβαια.
2: Στον καθένα, παιδιά. Να. Σε κάθε ενήλικο.
0: Είναι σαν να λέω ότι άμα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα δώσω σε όλους από 5.000 ευρώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
2: Οπότε μια οικογένεια, μπορεί να πάρει επί 3, επί 4, ας πούμε. Αναλόγως πόσα μέλη έχει.
0: Θα δώσει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και στον ψηφοφόρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου 5.000.
1: Σε όλους. 5.000.
0: Θα δώσει στον ψηφοφόρο του Βελόπουλου.
2: Άμα έχει, γιατί να μην δώσει.
0: Του Σαμαρά.
2: Μάλλον ο Ντόναλντ έχει, από ό,τι φαίνεται.
1: Τι να έχει,
0: εγώ το Μητσοτάκι έλεγα.
2: Ναι, καλά. Οκ. Και για το Μητσοτάκι, μακάρι να είχε.
1: Τώρα μου θύμισε το Βουτσά που έλεγε, τι να μου δώσει η θεία μου, το πολύ πολύ να μου δώσει την ευχούλα τη.
0: Πάντως, πριν πούμε την Κατερίνα, αν και η Κατερίνα ξέρει από οικονομικά, σύμφωνα με τα πρώτα έσοδα από την εφορία, έχουμε σοβαρό πλεόνασμα, να ξέρετε. Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρει τι θα τα κάνει. Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει. Όχι η Κατερίνα, ο Μητσοτάκης. Ναι.

0: Καλημέρα στους πολιτικούς μηχανικούς, καλημέρα στους αρχιτέκτονες και στους εργολάβουσα.
1: Καλημέρα στους καθηγητές, στους μηχανικούς, στους οδοντιάτρους, στους φαρμακοποιούς, στους κτηνιάτρους, στους νοσηλευτές.
2: Καλημέρα στους ορολογοποιούς, στους κληροποιούς, στους βιβλιοδέτες, στους ξυλογλύπτες και τους κεραμιστές.
0: Και στους βυρσοδέψες να πούμε καλημέρα. Και πριν περάσουμε στην Αθηνά μας, θέλω στα παιδιά που υδρώνουν οι παλάμες τους να πω καλημέρα. Στα μπακούρια, στα καψούρια, στους χωρισμένους, στους σόγαμπρους. Και τώρα η αγαπημένη κατηγορία, στους παπάδες και στις πορνοστάρ. Και στους πορνοστάρ.
1: Παντού.
3: Παντού.
2: Από τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά, από πάνω μέχρι κάτω. Και
1: όλα. Λοιπόν, μια στιγμή είναι αρκετή για να σπάσει η οθόνη του κινητού σου. Τι κάνεις? Έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Φτάσαμε στον πάτο των Ερτζιανών. Ήταν τα κακακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Βασίλης Φορτούρης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλάχαδάμης
2: και Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Θα τα ξαναπούν πρωτοδός αύριο 7 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
2: Και μην ξεχνάτε!
4: Μπείτε στο πνεύμα και σκίστε!
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: ανάπτυξή μου, τη ζωή.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κολναράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
5: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
6: Μισή 9:39.

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
5: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.

0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show Θωμάς Αβράς.
3: Χωρίς καμιά
2: χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.

0: στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε. Δετάρτη σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζερβέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6937 949 949. Σημειώστε το τηλέφωνο γιατί θα το χρειαστείτε. Δεν ξεχνάμε ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σήμερα σας έχω και νύχτα με ρυθμό. Εκτός ρυθμού για την ακρίβεια. Νέος καλλιτέχνης που έρχεται, θα τα πούμε. Προσκλήσεις θα δώσουμε για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Προσκλήσεις θα δώσουμε φυσικά και για θέατρο, για παραστασάρα. Και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Επίσης, όλα τα τελευταία νέα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ό,τι χρειάζεται. Πότε έχουμε επίσης. Πολλές φορές έχω πει το επίσης, νομίζω σήμερα, έτσι. Τι έχει γίνει, ξεματιάστε με. Λοιπόν, αλλαγή ώρας νωρίτερα από το συνηθισμένο. Νέο τρέντ για τους άντρες, τι βλακία είναι αυτή, τη σαχλαμάρα θα τη μάθετε κι αυτή. Αλλά κυρίως πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, γιατί είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω ήδη μέσα Νίκο Οικονομόπουλο, Κατερίνα Λιόλιου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Χρήστος Μενιδιάτης. Ξεκινάμε, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και μας πήγε μια εκδρομή, μια πολύ ωραία εκδρομή. Είσαι πολύ καλά συντονισμένο στο ρυθμό 949. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Η Μαριάνθη πρόλαβε να με διορθώσει και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ξεκινώντας εγώ με μια χαρά, με ένα μπρίο, δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν, είπε ότι είναι Τετάρτη 15. Όχι, είναι Τετάρτη 16 του μήνα. Και χρόνια πολλά να πούμε στην Ευθυμία, στη Μελίνα, Μελίτα που γιορτάζουν σήμερα και όποιον έχετε. Και φυσικά έλεγα και στην αρχή ότι θα μιλήσουμε και για το πότε θα γίνει τελικά η ώρα, ξέρετε τώρα, η χειμερινή ώρα, που θα έρθει πάρα πολύ νωρίς από το συνηθισμένο, συγκριτικά με το 2020 διαβάζω, διότι από τότε έχουμε να το δούμε. Θα γίνει σύντομα, συνήθως λένε την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Άμα τα βάλεις κάτω είναι η προτελευταία, γιατί είναι 25 του Οκτώβρη φέτος, δηλαδή την ώρα που το ρολόι θα δείξει 4, εμείς θα κερδίσουμε μία ώρα, άρα θα είναι 3. Ωραιότατα, μια χαρά είναι και αυτό. Να κερδίζουμε, δεν θέλουμε να χάνουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα ολοκληρωθεί γρήγορα η θερινή ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό που λένε ότι πότε θα σταματήσει να αλλάζουμε την ώρα. Και αυτό πρέπει να το ψάξω. Θα σας ενημερώσω όταν έχω. Λοιπόν, για την ώρα έχω πολλές επιτυχίες, είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Είναι η Καθημερινά.

0: κάνεις. Ακούει επιτυχίες στο ρυθμό 949, εδώ το πρωτακούσαμε. Νίνο και Ζώζεφιν, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα, έτσι, σημαντική. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 5 με 8, Γιάννης Κατινάκης δίνει ραντεβού. Πού? Στο Σύνταγμα. Το κάτι παίζει Bird by the E επιστρέφει. Σήμερα δίνει ραντεβού ξανά για ακόμη μια φορά ο ρυθμός 949. Ξέρω ότι το αγαπάτε αυτό το project. Να είστε εκεί, γιατί πραγματικά μπορεί να μην ξέρετε τι θα συμβεί. Ξέρετε σίγουρα ότι θα θέλετε να περάσετε. 5 με 8 θα γίνει χαμός. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Bird by the E με το Γιάννη Κατινάκη. Το showman του ρυθμού 949 που τον απολαμβάνετε κάθε μέρα 5 με 8. Δεν θα είναι μόνος του. Αυτό θα σας σποιλάρω μόνο. Για την ώρα πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά ωραία θέματα.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Σήμερα και Τετάρτη επιστρέψαμε με η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε προετοιμάσω. Γιατί έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αγαπημένος καλλιτέχνης, το λέω και με στόμφο, το καταλαβαίνεις αυτό. Επιτυχημένος, επιδραστικός, δημιουργικός της γενιάς του. Έρχεται σε ένα διαφορετικό exclusive live event. Το πρώτο της σεζόν, παιδιά. Έρχεται, επιστρέφει τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένος ο Δωρής Μαραντίνης και στα stand-up showman. Ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Λαβιέν Ρόουζ με Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις διπλές προσκλήσεις δικές σου και να είσαι σε αυτήν την ωραία βραδιά, μπαίνεις στο sounds.gr, καυτός ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα και έρχεσαι σε αυτή τη βραδιά. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες φυσικά και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει έρθει στην παρέα μας. Ένοχο κορμί.

κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά.

0: όπως Johnson, Bilenda και Tork σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίωση, όχι γιατί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σου έχω μήνυμα φωτιά. Ένα μήνυμα που πραγματικά το έχεις ανάγκη. Γιατί αν μένεις, ρε παιδί μου, σε δρόμο, με πάρα πολύ φασαρία, με γείτονες που μπορεί, ρε παιδί μου, να βγαίνουν συνέχεια στον μπαλκόν, να ακούς τις σκόνες, ξέρεις, τώρα μπορείς να καταλάβεις. Σου έχω τη λύση. Αθόρυβη σε περίπτωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση μαζί με εμένα φυσικά, έτσι, γιατί λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και τι κάνεις, με δύο μόνο κλικ, οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμενόμενα κουφώματα αλουμινίου. Θερμομονωτικά είναι το ποσοστά. Ντροπή μου κιόλας. Λοιπόν, My Windows της Αλουμίλ, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένου ηρεμία. Εγώ στο λέω, που το ξέρω το αλουμίνιο, ε!
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάδο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώ του, καλό μεσημέρι, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Μία Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πριν φύγουμε για 10 στη σειρά, θέλω να σε προειδεάσω. Γιατί θα σου πω ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνουμε όταν δεν νιώθουμε καλά. Δηλαδή, όταν έχουμε πονοκέφαλο, όταν αισθανόμαστε τα μαλλιά μας ξηρά ή έχουμε πονόλαιμο. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνιέσαι, μας ακούς μέσω soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Πολλές καλησπέρες στην Αστέρο που στέλνει εδώ. Καλημέρα, θα ακούμε εσένα από Καναδά. Φιλιά πολλά και στον Καναδά. Έρχεται και Παντελής Παντελίδης, Σάκης Ρουβάς, Γιώργος Σαμπάνης, τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

βάζαρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι τις 5 και σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στη φυλακή οδηγούνται, πρέπει να έχετε μάθει τα ωραία, τα χαρμόσυνα, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους σε ανακριτική εισαγγελία αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ειδικότερα ότι η γιατρός φέρεται να ισχυρίζεται πως τα γεγονότα όλα αυτά και με βάση τη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Δηλαδή δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ή να το πω πιο απλά λαϊκά, είναι χαμπάρι η συγκεκριμένη μάλλον, έτσι. Εμείς συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πάλι ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ο συνθέτης του επόμενου τραγουδιού, στιχουργός Ελένη Γιανατσούλια και φυσικά Γιώργος Μαζονάκης.

0: Αγαπημένη από όλη την Αβύση και Αιγαίο. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σου έχω πολύ ωραία νέα, διότι τα My Market στη Λιφάδα και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνησης του καταστήματος. Την Παρασκευή, ως ονούπο παιδιά, 2 μέρες μείνανε, 18 του Σεπτέμβρη, με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Όλο αυτό συνεπάγεται με το ότι ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και θα εκπέμπει ζωντανά με για τα Τσιμπρικίδου. Ελάτε να περιηγηθείτε στους σύγχρονους διαδρόμους και υπάρχει μια λίστα καινούρια, μεγάλη. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Εκεί θα μπορείς να διεκδικήσεις το καλάθι των αγορών σου αξίας 200 ευρώ. 18 με 29 Σεπτεμβρίου και 18 με 19 έξτρα 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε γιατί θα έρθει η Νατάσα Θοδωρίδου σε λίγο. Περιμένει.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να δω

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater, στο Ουδί.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is gonna be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία.
10: Μάρκετινγκ.
9: Υγεία.
10: Ενεργείο.
9: Υγεία.
10: Εθερικά.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

Έχουμε σήμερα και Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, 41 λεπτά και μετά τις 3 η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας προετοιμάσω λοιπόν. Ποιος από εσάς θέλει να πάει θέατρο, να σηκώσει το χέρι. Ο ρυθμός 949 προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία εσένα και όποιον θέλεις να πάρεις μαζί σου. Ένα μωρό για τρεις. Μιλάμε για το αγαπημένο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Ακόμη το αξίζει, ρε παιδί μου, καιρό. Αυτό μας αφήνει να πάμε το θερινό μας. Σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Πρωταγωνιστή Διονύσης Ατζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Για στείλε τώρα στο Viber στο 6937-949-949 τη λέξη μωρό και θα στείλω αρκετούς. Η πρόσκληση είναι για αύριο, 5η 17 του Σεπτέμβρη. Ποιος θέλει λοιπόν να πάει στη 9η παράσταση, περιμένω τα μηνύματά σας. Επίσης μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 και ήδη έχει μπει το κορίτσι. Η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Παρακαλώ δυναμώστε, ακούμε τώρα και δεν θέλω να ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

0: 34 λοιπόν και μίλησες εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Κάει ένας απρόμενος επισκέπτης, ρε παιδιά, από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις. Έρχονται τα στοιχεία πανωτά. Στην αρχή ήρθε το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Ναι, δεν μπορούμε να το φέρουμε όλο, το μεταφέρουμε. Γιάννης Κατινάκης Showman, εδώ. Έσκασε χθες επίσης το δεύτερο στοιχείο, μια φωτογραφία με την πέτρα του Ρωμιού. Α, και εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν, έτσι όπως το έλεγε ο Γιάννης, και μπήκα και είδα ότι είναι ο γνωστός βράχος της Αφροδίτης. Άρα αυτός είναι στο δρόμο προς την Πάφο. Γιατί να είναι κανένας Κύπριος, καμιά Κύπρια, όποιος και να είναι, τον περιμένουμε εδώ πέρα καλοδεχούμενο στο Γιάννη. Ο Γιάννης όμως έχει πολλές δουλειές σήμερα και θα τον απολαύσετε ολοζώντανα από το Σύνταγμα, διότι το Κάτι Παίζει Powered by the E επιστρέφει. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού, το πρώτο της χρονιάς. 5 με 8 είναι ο Γιάννης κάθε απόγευμα. Και σήμερα βγήκε από το στούντιο να πάρει τον αέρα του. Δεν θα είναι μόνος του, σίγουρα θα είστε όλοι εσείς εκεί. Το ξέρεις τώρα ότι. Δεν ξέρεις πάνω κάτω τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θα είναι ένα μεγάλο πάρτι. Και θα γίνει στο Σύνταγμα. Ρε τι έχει να γίνει. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει, Bird by Day. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Δεύτερος.
2: Κάνανε ντου στο στούντιο η ομάδα του ρυθμού 949 και μου φέρανε το δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Η πέτρα του Ρωμιού. Γιατί εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι η πέτρα του Ρωμιού. Θέλετε να μου πείτε? Θα έπρεπε να ξέρω.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι. Πάρ' τη ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.

0: Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Νέα κυκλοφορία. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleagues. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολύ μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που άραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, Μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: ρυθμό 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι πολλές, είναι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Επιστρέψαμε λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Περιμένω και τα μηνύματά σας να τα διαβάσω μέσω Viber 6937 949 949 και δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949. Μας ακούς από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη και φυσικά βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι. Όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού έρχεται και 9 νύχτα εκτός ρυθμού που θα ζήσουμε όλοι με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχει ανέβει ήδη και στα social. Περιμένω να μπεις μέσα, να δηλώσεις συμμετοχή και να ρίξεις τη μεγάλη παρέα του ρυθμού. Έρχεται και Γιάννης Πλούταρχος και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα ξεκινάμε αυτή την ώρα με Απόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

κορίτσι μου λοιπόν και Γιάννης Πλουταρχός στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το σώμα στέλνει πάντα τα σημάδια και η σωστή διατροφή μπορεί να το υποστηρίξει. Άρα όταν έχουμε κακή μνήμη, σου λέει εδώ πέρα πρέπει να τρως μυρτήλα, κάνουνε καλό. Για την αφυδάτωση το ξέρεις, τα αγκουράκια, φλεγμονή, ανανάς. Για έγχραυστα μαλλιά τρώτε πιπεριές λέει. Για την αϊπνία φάει ένα κτινίδιο. Και όταν λέμε φάε, μην το πιείς σε χυμό, όπως επίσης και το πορτοκάλι. Αν δεν έχεις ενέργεια, τρως πορτοκάλι. Για τον πονό δεν το πάλι, δεν το ήξερα, το έμαθα. Δοκίμασε γαρίφαλο. Ναι. Πιπίλησε το γαρίφαλο μέσα στο στόμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι διεξάγεται η δεύτερη συζήτηση και η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, είναι η επίσημη ουσιαστικά διαδικασία τροποποίησης ή συμπλήρωσης διατάξεων του καταστατικού χάρτη μιας χώρας. Οπότε αυτό είναι. Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν τις αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, για την ώρα, ξέρετε, είναι οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή και έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Μακρόπουλος, Θοδωρής Φέρης, Αναστασία Βλέπω και τώρα Λίλα. Ποιος να σου το πει, εγώ θα σου το πω, πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ στο ρυθμό 949.

0: λοιπόν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και έκανε τίμιο το λογαριασμό όπως κάνει άλλωστε. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αργυρό και στη Μαρία και Αναστασία. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε τους σωστούς λογαριασμούς κι εμείς. Γιατί είναι πολλές φορές που λες, α, θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο και περνάει ο χρόνος και δεν το διαβάζεις ποτέ. Και μετά σου έρχεται ένα δώρο ή παίρνεις ένα άλλο. Και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μαζεύονται. Να μαζεύονται καμιά εικοσαριά στην άκρη, γιατί βρήκαμε άλλο τρόπο. Λοιπόν, τώρα μπορείς με το Jukebooks, με την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα των audiobooks στα ελληνικά, να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στην άκρη. Και είπες, κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες. Να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9,99 λοιπόν, πάει στα 4,99 το μήνα. Μπείτε τώρα jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς πάμε να απολαύσουμε λίγο μια δόση έτσι από τα πρωινά μας ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου, τι κάνανε και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλώς σήμερα να είστε πολύ ανεβασμένοι και ας έχεις την ευχές.
3: Όπως τα πήγε η Αθηνά, η πρόεδρος Δρουσιλόγου, και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
4: Καμιρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρει τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλληνα Παπαρίζου. Okay. Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά.
5: Γιατί όχι.
4: Μετά τον κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
6: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
5: Η ερωτική επαφή.
6: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
4: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, μου
6: έρχεται.
7: Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.
5: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μεσημέρα και Τετάρτες λοιπόν, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Μια αναζηρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 5 από τις 2. Και ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νικό Απέργη. Το έχουμε ζήσει από κοντά, εσείς θα το ζήσετε μέσα από τη συχνότητα του Αντένα. Το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες λίγο πριν την εκπνοή και πριν δώσω σκητάλη στον Γιάννη Κατινάκη από το Σύνταγμα με Χρήστο Μενιδιάτη και ότι πιο όμορφο.

0: Το γοητευτικό, κομψό, ελκυστικό, ντόμπρο ρε παιδί μου και κυρίως υπότης. Ο Γιάννης Κατινάκης με το σόου του, ολοζώνταν από το Σύνταγμα. Ναι, είναι αυτή η ωραία, η ξεχωριστή, η ιδιαίτερη μέρα που θα περάσετε. Ελπίζω να έχετε στο πρόγραμμά σας, 5 με 8 θα σας κρατήσει συντροφιά. Γιατί έρχεται. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. 3 ολοκληρές ώρες από τις 2 μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα μια αναζυρδέλη. Καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε και μην ξεχνάτε. Η μέρα είναι πολύ μικρή για να τη χαλάμε, να χαμογελάτε. Καλή αντάμωση. Γεια σου Γιάννη από το Σύνταγμα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι.

0: πορεία.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Βροχή, λάσπες, σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash. Και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
7: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμό,

0: σε αερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα.

ξεσπάσα, ξεσπάσα. Που σ' έχω και δεν σ' έχω, ώρες ατέλειωτες μέσα στον πανικό. Εγράψα, ξεγράψα

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Johnson.

0: Ταλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μισή 939.

Θέλω να σου πω όσα δε χωρούν σε λέξεις όλα αυτά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς.

0: Παιδιά αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Viñeris Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Viñeris Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Viñeris Frigo Gas και Ρουά Ματ.
1: Αυτός σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Α, και εγώ τι θα κάνω.
2: Κράτα το φανάρι, βάρτη η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στο περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός ρυθμού. Σήμερα στην παρέα μας είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα τα πούμε όλα, θα τη ρωτήσουμε τα πάντα. Note, δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Θα τραγουδήσουμε ενδεχομένως κάτι, θα δούμε τώρα την ψήνω. Κάτι θα γίνει. Μπορείτε και εσείς βέβαια να ζητήσετε κάποιο τραγούδι και το πιο πιθανό είναι να μην το πούμε. Αλλά μπορείτε να το ζητήσετε γιατί έτσι θα συνδεθούμε καλύτερα. Σας πειράζω. Viber 6937-949-949 είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, Μαριάννα, καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θοδωρή μου,
0: Ματιό. Γιατί ήρθες και λίγο πολύ μακριά, μένεις νότια, σωστά.
1: Μένω νότια από άστα, ναι.
0: Πόσες μέρες έκανες να έρθεις?
1: Έκανες αρκετές.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Είναι χαρά μου που είναι δίπλα σου εδώ, να τα πούμε ωραία.
0: Με χαρά. Έχουμε πάντα καλεσμένους και χαίρομαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε, να γνωριστούμε πολύ καλά. Αλλά επειδή σε παρακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κάνεις. Και αφού τελειώσουμε όλο αυτό το.
1: Και εγώ εσένα, σε εκτιμώ πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις πολύ σύντομα έτσι, λίγο την ιστορία σου και κάποιους που δεν γνωρίζουν ακριβώς. Δηλαδή, λίγο πώς ξεκίνησες με τα δικά σου λόγια. Δεν θα το να κουράσουμε ούτε να πλατιάσουμε.
1: Πώς ξεκίνησα?
0: Ναι, τι είναι το τραγούδι?
1: Αρχικά να πω ότι είμαι από την Κύπρο, έτσι.
0: Α, αυτό είναι ακόμα
1: από 7 χρονών, κλασικό τραγούδι, κλασικό πιάνο. Μετέπειτα μουσικές σπουδές στο εξωτερικό.
0: Α, πού έκανες, αν επιτρέπετε?
1: Σόφια.
0: Σόφια, α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία στη Σόφια, έχουν τρομερή παιδεία.
0: Σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά.
1: Ναι, γενικότερα πολύ δυνατοί.
0: Ειδικά σε αυτό, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Σπούδασα τέλος πάντων μουσικολογία.
0: Και μετά γύρισες Κύπρο ή Ελλάδα, μετά τις σπουδές?
1: Μετά τις σπουδές ήρθα Ελλάδα.
0: Ήρθες Ελλάδα.
1: Ως 3,5 κανονικά με το που τελείωσα, ήρθα Ελλάδα για...
0: Και να τις εφαρμόσεις με τα πρόβλημα.
1: Ναι, και να τις εφαρμόσω, αλλά και για να ζήσω το όνειρο. Δηλαδή το όνειρο να γίνω μια καλή τραγουδίστρια, να δουλέψω σκληρά, να... Αυτό, ρε.
0: Εκεί στην Αθήνα ουσιαστικά πώς ξεκινάει λίγο όλο αυτό και
1: πολύ
0: στείνεται?
1: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πολύ ντροπαλά. Παιδάκι τώρα, 23,5, οπότε...
0: Όλα και τώρα παιδάκι, έλα, σταμάτα.
1: Όλα δύσκολα μου φαινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν ωραίες εποχές τότε. Η νύχτα ήταν ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενεργή. 7 στα 7, 6 στα 7.
0: Α, το έχεις προλάβει κανονικά, το έχεις κάνει.
1: Το έχω προλάβει, ναι, 6 στα 7 το έχω προλάβει. Ξεκίνησα από επαρχίες, τραγούδησα, έκανα ρεπερτόριο. Δούλεψα σκληρά τέλος πάντων. Πολύ επαρχία.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αλλά είναι πολύ
0: είναι
1: καλό
0: το σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Αυτό λένε όλοι. Είναι το σχολείο. Αυτό.
1: Γιατί έμαθα ρεπερτόριο.
0: Σωστά, αυτό είναι πολύ πολύ
1: σημαντικό. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λαϊκούς δηλαδή, προπάντων.
0: Θες να μας πεις έτσι μερικά ονόματα που έτσι είναι σημάδια στη δική σου πορεία,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε?
1: Δηλαδή, έχω δουλέψει ακόμα και με τον Γιάννη τον Ντουνιά, τον τεράστιο Γιάννη τον Ντουνιά.
0: Τι λες?
1: Να σε λυπούν πιο καλά. Πώς πάει το στίχος? Να σε λυπούν πιο καλά παρά να σε ζηλεύουν.
0: Ωραίο. Ναι,
1: έχω δουλέψει με αρκετούς έτσι θρύλους της.
0: Είναι κάτι που πήρες, που το κουβαλάς ακόμα και τώρα από κάποιον, κάποια συμβουλή, ακόμα και αν ήταν μη λεκτική, δηλαδή κάτι που είδες απλά να κάνει και είπες αυτό μου κάνει και θα το κάνω κι εγώ.
1: Ναι, πάντα παρατηρώ.
0: Δηλαδή, είναι κάτι που έχεις ξεχωρίσει και θα πεις, λες ότι αυτό το κουβαλάς από τότε μέχρι τώρα?
1: Παρατηρώ βέβαια την αυθεντικότητα που είχε ο καθένας.
0: Είναι σημαντικό
1: δηλαδή,
0: πράγμα.
1: Το στήσιμο επί σκηνής, και πάντα με αφορούσε όλο αυτό. Ήθελα κι εγώ να κλέψω όσα μπορούσα. Δηλαδή αυτή τη στόφα, τη λαϊκή στόφα. Να πείσω τον κόσμο ότι κι εγώ μια μέρα ίσως μπορεί κάποτε.
0: Αυτό πιστεύεις λείπει στις μέρες μας σε σχέση με τις μέρες αυτές?
1: Ναι,
0: λείπει λίγο.
1: Λείπει. Είναι κάτι το οποίο το είχαν οι παλιοί τραγουδιστές νομίζω.
0: Πού το αποδίδεις αυτό? Πώς πιστεύεις ότι προκύπτει? Έχει να κάνει...
1: Μπορεί και να το έχουν μέσα τους βαθιά. Να το έχουμε δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μας αφήνει.
0: Είναι άλλες συνθήκες πιστεύεις?
1: Άλλες συνθήκες. Ξαφνικά πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ μοντέρνοι, πάρα πολύ νέοι, καθόλου δηλαδή attitude, δηλαδή όπως είσαι κανονικά δηλαδή σαν άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Καθόλου μαγκιά, καθόλου ύφος, στόφα, όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο ίδιοι όλοι κάπως, έτσι το σκέφτομαι, που δεν είμαστε, αλλά...
0: Ναι, κάπως αλλά πρέπει να γίνουμε λίγο όλοι ίδιοι,
1: ναι,
0: για να ταιριάζουμε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο μάλλον και pattern. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και ουσιαστικά το πρώτο έτσι άνοιγμα, ποιο θα θεωρούσε ότι είναι η πρώτη στιγμή που θεωρείς ότι όχι, λες τον εαυτό σου, ξέρεις, εδώ πάει κάτι να γίνει. Πέρα από το ρεπερτόριο, πέρα από τη σκληρή δουλειά, από αυτό όλοι το περνάνε και σίγουρα το εισπράττουν αργότερα.
1: Κοίταξε, συνεργασία μου τον Πασχάλη Τεζή στην Ιερά Οδό, 2009 νομίζω, 2010, δεν θυμάμαι, πιτσιρίκι πάλι εννοείται, αλλά εκεί κατάλαβα ότι μπορώ και δεν θα τα παρατήσω και θα συνεχίσω ακράδαντα. Δηλαδή να πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω ίσως μια μέρα. Το όνειρο, δηλαδή το έζησα με τον Πασχάλη.
0: Ναι, καλά, ήταν και top
1: στην Ήταν στο peak.
0: Ήταν στο peak και στο peak του Πασχάλη.
1: Εξαιρετικός δάσκαλος για όλους μας, έτσι, προπάντων για μένα. Με συμβούλεψε πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα πολλά. Και πίσω, έτσι, στα καμαρίνια, τα πιο ωραία ήταν, οι πιο ωραίες συμβουλές.
0: Σίγουρα, ναι. Είναι κάτι που θυμάσαι να μας πεις έτσι από τον Πασχάλη Τερζή?
1: Τίποτα, μου είπε να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι. Να μην ξεχνάω ποτέ ποια είμαι.
0: Σημαντικό.
1: Και τι θέλω πραγματικά να γίνω και πώς να με θυμούνται, δηλαδή. Δηλαδή να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι και από όπου ξεκίνησα.
0: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ ωραίες στιγμές. Τυχερή είσαι. Και φτάνουμε λοιπόν στο τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Στο τώρα. Πού βρισκόμαστε στο τώρα, θα τα πούμε και σε λίγο, γιατί θα ακούσουμε και τραγουδάρα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις πρώτο για τραγούδι και να επανέλθουμε στο τώρα?
1: Το τραγούδι Τα Κόκκινα Φανάρια.
0: Θα ακούσουμε Δικαιώματα.
1: Τα Δικαιώματα πρώτα.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Δικαιώματα λοιπόν, Ελένη Γιαννατσούλια στίχους.
0: Ω, τι ωραία.
1: Σωτήρης Αγραφιώτης, μουσική. Ένα τραγούδι το οποίο το διάλεξα πριν ένα χρόνο περίπου. Παραπάνω από ένα χρόνο. Μπορεί και δύο χρόνια. Δηλαδή ήθελα πραγματικά να το πω εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό πολύ σημαντικό.
1: Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος. Τον νιώθω δηλαδή στο πετσί μου κανονικά.
0: Πάμε να το ακούσουμε, ναι. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Μαριάννα Παπακαρίου, Δικαιώματα. 6937-949-949 εσύ. Μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου, είμαστε εδώ για σένα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Δικαιώματα από τη Μαριάννα Παπαμακάριου. Τραγουδάρα και πολύ ωραία ερμηνεία. Συγχαρητήρια. Θα ξαναβάλω το πολύ απλό χειροκρότημα. Αυθόρμητο και αληθινό χειροκρότημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κάποια μηνύματα.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, είπαμε είναι η Χριστίνα Πρασόδα. Το Ροζουστάτ, έβαλε τον τόνο χτυπών.
1: Το Χριστίνακι, α πούμε.
0: Ακριβώ, στέλνει χαιρετίσματα και απέραντη αγάπη, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχουμε και τη Μαρία, η οποία ζητάει να μάθει για τη συνεργασία με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη. Μα πήγε κατευθείαν εκεί η Μαρία που θέλουμε να πάμε.
1: Ωραία.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτό, για πες μας.
1: Ναι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί φέτος θα είμαστε παρέα με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη, στο Άιλα.
0: Οκ. Πότε ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε 23 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αναπτρεπτικό, ωραίο, αναπτρεπτικό.
0: Θα είναι, νομίζω ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Γιατί εμένα ο Νίνο έχει έρθει στην εκπομπή και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει λίγο attitude.
1: Έχει.
0: Και το έχει κρατήσει.
1: Έχει.
0: Και μου αρέσει, γιατί είναι αυθεντικό. Δεν είναι...
1: Έχει αφήσει το δικό του στίγμα στη μουσική, παραμένει αληθινός και πιστός στις καταπληκτικές μπαλάντες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και στα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και πιο ανθρώπινα να το δει κανείς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, έτσι όπως το φαντάζομαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Από όλα. Από ξένο, ροκ, λαϊκά, άκρους λαϊκά. Από όλα, από όλα. Ό,τι είμαστε δηλαδή.
0: Παρασκευή Σάββατο θα είναι αυτό.
1: Παρασκευή Σάββατο, ναι.
0: 23 Οκτωβρίου λοιπόν και Θεσσαλονίκη, κανονίστε. Θα σας πάω με το κτέλ. Γιατί ακόμα τρένο δεν έχουμε, νομίζω. Οπότε θα πάμε με κτέλ να δούμε Μαριάννα Παπαμακαρίου και Νίνο. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Στέφανο που έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα και λέει το εξής.
1: Τι λέει?
2: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα στην ομορφότερη εκπομπή του ρυθμού.
0: Σταμάτα.
2: Μαριάννα, ποια είναι η αγαπημένη συνεργασία που έχει κάνει?
0: Στέφανε, πόσο χρόνο έχεις να κάτσεις να ακούσεις τώρα? Περίμενε, γιατί εδώ συνεργασίες είναι πολλές. Για πες μας.
1: Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες στη ζωή μου και από, τότε από μικρή μέχρι και τώρα. Έτσι, με τον Αντώνη Ρέμο, με τον Χρήστο του Μάστορα, με τις Μέλισσες. Εντάξει, Πασχάλη Στερζής, τι να πω τώρα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί και όλα σημαντικά για μένα, ό,τι έχω πάρει από αυτές τις συνεργασίες. Με τον Αντώνη Ρέμο έζησα κάτι το, εντάξει, το έξω πραγματικό να το πω, και με τα παιδιά όλα εκεί στο Νόξ, γιατί μου δώσε το χώρο να υπάρξω δίπλα του, να είμαι ο εαυτός μου, να πω αυτά που θέλουμε πραγματικά, δηλαδή που θέλω και εγώ πραγματικά και ο Αντώνης ήθελε.
0: Το έχει αυτό ο Αντώνης, είναι αλήθεια, και τον χαρακτηρίζει, να δίνει χώρο, δεν φοβάται, ούτε κολλάει.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ένιωθα πολύ άνετα, πολύ ασφαλής, με άκουγε, τον άκουγα. Έδειξα στο δικό του κοινό και εγώ ποια είμαι, δηλαδή πραγματικά είναι ένα διαφορετικό κοινό.
0: Μεγάλο, με την έννοια, ναι,
1: με την έννοια ότι...
0: Πολύ κοινό.
1: Ναι, μεγάλο κοινό. Εντάξει, ζούσαμε σαν παράσταση, δηλαδή κάθε Παρασκευή Σάββατο ήταν παράσταση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά...
0: Βέβαια, και Κυριακή,
1: βέβαια. Και εκεί Κυριακή γινόταν το πάρτι, βέβαια, αλλά ξέρεις.
0: Τη συναυλία την είδες στη Θεσσαλονίκη?
1: Την είδα. Μακριά δεν μπορούσα να πάω, ναι, αλλά την είδα, ναι. Εντάξει, Αντώνης έγραψε ιστορία.
0: Να το ευχαριστώ.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σίγουρα. Να τα χιλιάσει, έτσι. Ναι. Μετά τα 30 να τα χιλιάσει και να μας διασκεδάζει.
1: Βέβαια.
0: Να ανακτήσει τώρα τις δυνάμεις του, γιατί είπε θα κάνει ένα μικρό break.
1: Θα κάνει, θα κάνει.
0: Να ετοιμάσει και τη δισκογραφία του όπως πρέπει για να γουστάρουμε, για να παίζουμε εδώ τραγούδια στο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και ερχόμαστε.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Πολύ.
0: Το λες και εσύ αυτό.
1: Με φυσικά.
0: Α, το λες.
1: Εννοείται.
0: Γενικά λες, από Τερζή φαντάζομαι λες.
1: Φουλ, φουλ.
0: Από άντρες ποιες άρεσουν να τραγουδάς.
1: Μητροπάνω μου αρέσει να τραγουδάω.
0: Ποιο τραγουδάς, πες.
1: Εγώ γιορτάζω όταν αυτό. Πονάω. Ναι. Εγώ ένα ζεπέκικο φανταστικό. Τα γνωστά εννοείται, τα κλασικά, τα ωραία, τα πετυχημένα του Δημήτρη. Το άκου.
0: Έχει δουλέψει.
1: Όχι, δυστυχώς. Το άκου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο τραγούδι γενικά είναι αυτό που. Φαντάζομαι αυτό αλλάζει ένα περίοδος. Που ας πούμε τον τελευταίο καιρό θα πω εγώ. Ευχαριστιέσαι και θες πιο πολύ να τραγουδήσεις την ώρα του live. Τον τελευταίο καιρό. Γιατί σου λέω εμένα προσωπικά, ας πούμε, αλλάζει κάθε τόσο. Είναι κάποια στάνταρ. Αλλά έχεις κάποιο που λες. Ανυπομονείς να έρθει η ώρα να το πεις, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι παλιό λαϊκό βέβαια.
0: Έχει σημασία. Εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Οπότε μη φοβάσαι. Γι' αυτό το έχουμε πει εκτός ρυθμού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ξημερώνει της Χαρούλας Αλέξη, που μ' αρέσει πάντα έτσι προς το τελείωμα να το λέω. Μ' αρέσει κάποια ζεπέκικα λίγο πιο ειδικά. Τώρα δεν μπορώ να σταθώ μόνο σε ένα. Μ' αρέσει να τραγουδάω ακόμα και Ζαφύρι Μελά. Το λατρεύω το Ζαφύρι το Μελά.
0: Μιλώντας για αυθεντικότητα, νομίζω ότι.
1: Αυθεντικός.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελένη Βιτάλη, φυσικά ένα χειμωνιάτικο πρωί λατρεύω κάθε φορά που το τραγουδάω.
0: Και δύσκολο τραγούδι.
1: Εντάξει, είναι σοβαρά τραγούδια.
0: Είναι ωραία τραγούδια και είμαστε τυχεροί που έχουν υπάρξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται και κολλάει λίγο αυτό που ζήτησε η Ελεονόρα. Κάτσε λίγο να την ακούσουμε. Γεια σου, Ελεονόρα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαριάννα ποιο τραγούδι ήταν αυτό που τη άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελα να το έχει πει εκεί. Ευχαριστώ.
1: Κοίταξε, ποιος δεν έχει ζηλέψει το ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και σε αυτό μιλάω έτσι κι εγώ.
1: Εσύ ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να το ακούσουμε από τη διασκευάρα που κάναμε με την αγαπημένη μου μπάντα που λέγεται Ονειράμα.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνω όλους με αγάπη. Πολύ αγάπη. Και θα σου πω μετά την Χαρούλα.

0: στην αυλή.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το Ξημερώνει από Χαρούλα Αλεξίου και από το Σονειράμα αυτή η καταπληκτική διασκευή που δεν έχω λόγια. Για πάμε λίγο να το δούμε και παρέα έτσι λίγο τώρα έτσι.
0: Για να δούμε το.

0: χαμηλά και ωραία.
1: Έτσι, παραείστε καλά. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Δίπλα στη φωτιά σαν να είστε, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι σου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Είσαι στο μάτι και θες να σου φτιάξει το κέφι, ρε παιδί μου. Άρα έτσι κάτι λίγο πιο πολύχρωμο, λαμπερό. Έχεις ένα τραγούδι ή πιο ένοχη απόλαυση. Mm. Μπορεί να λες, ρε παιδί μου, δεν θα έπρεπε και πολύ, αλλά μ' αρέσει.
0: Γιατί τα κάτω στενάχωνε τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έτσι είναι η προσωπικότητα.
1: Το έχεις κοιτάξει αυτό ή.
0: Το έχω κοιτάξει.
1: Σε νιώθω, εντάξει.
0: Μ' αρέσουν τα στενάχωνα, δεν ξέρω. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, αυτό σημαίνει υπάρχει, πώς το λένε, ψυχική διάθεση.
0: Ναι,
1: υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχει ευαισθησία. Αυτό.
0: Πολύ χαρούμενα δεν λέω ιδιαίτερα. Κοίταξε, ένα τραγούδι που μου αρέσει να το λέω είναι και δικό μου, είναι το Ρήγμα, που μου έχει γράψει ο κύριος Σιλιμίδης και ο Σωκράτης ομάλα μας και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει να το λέω, γιατί ο στίχος με αφορά, δηλαδή δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Μ' αρέσει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα αλλάξω σκηνικό εντελώς.
0: Ναι.
1: Θα σου πάω κάπου πολύ έγχρωμα. Πιο έγχρωμα δεν γίνεται. Θα σε πάω στο Αιγαίο.
0: Βεβαίως.

0: Αλήθεια, Έλενα. Ναι, είναι αλήθεια. Τι, δηλαδή, γιατί να μην είναι αλήθεια. Τι είμαστε εδώ, τίποτα ψεύτες εμείς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ. Χάνουμε λίγο τον εαυτό μας για να το βρούμε καλύτερα. Μαζί μας είναι σήμερα η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έχουμε πει ήδη πολύ ωραίες ιστορίες, έχουμε αναλύσει τραγούδια. Λίγο τραγουδήσαμε, θα μπορεί να τραγουδήσουμε κι άλλο.
1: Θα τραγουδήσουμε κι άλλο.
0: Ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, και πρέπει να ξέρεις κάτι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι, πες μου. Θα σου πω εγώ μάλλον. Μουσική, χορό, καλή παρέα και φυσικά μια παγωμένη μπύρα αλφα. Έτσι, αυτό θα μου λέει, εσύ το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Rizzes Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνιών. Η Μπύρα Αλφα, ο χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο. Το δικό τους μοναδικό μαντίλι. Και είναι φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γεμάτη μουσική γιορτή. Να είσαι εκεί, εγώ θα είμαι εκεί και πρέπει να σε ενημερώσω πως.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω τι δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
6: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
7: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ραντεβού.
8: Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Και για το Βασίλη.
8: Όχι.
7: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
9: Ρυθμός 949.
10: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
11: Every little thing that you say or do I hang up.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
14: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
17: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος.
1: επιλογή Ελλήνικων. Ζωή γεμάτη επιλογές. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
18: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη ελπίζω να είσαι και εσύ. Όπως λέμε συνήθως, μόνο αν χάσεις λίγο το ρυθμό θα βρεις τον εαυτό σου. Έτσι, μόνο αν βγεις εκτός ρυθμού θα βρεις τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί είναι η Μαριάννα Παπαμακάριο εδώ. Λέμε ιστορίες, μιλάμε για τραγούδια και συνεργασίες. Αν δεν έχεις ακούσει μέχρι στιγμής, έχεις χάσει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να μπεις στο Soundis να το δεις. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι ο αριθμός μας στο Viber που μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας είτε αν θες να ρωτήσεις κάτι τη Μαριάννα, είτε να τη ζητήσεις να τραγουδήσει κάτι, είτε αν θες κάτι άλλο που σε βασανίζει αυτόν τον καιρό να το μοιραστείς μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Να στείλουμε και στη Μαριάνθη χαιρετισμούς, η οποία στέλνει και αυτή με τη σειρά της την καλησπέρα της. Λέει Μαριάννα Φωνάρα, σε ευχαριστούμε για τα ωραία τραγούδια.
21: Και εγώ.
20: Τα ωραία τραγούδια. Πες μας λοιπόν τώρα, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας μίλησες πριν γι' αυτό, για το ρήμα. Σωστά. Πες μου λίγο την ιστορία πίσω από αυτό. Δηλαδή πώς έφτασε η στιγμή. Το έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμα, σωστά.
21: Ο Μάνος ο Τσιλιμίδης τείχο. Είναι ένα τραγούδι, γερό καραντίνας. Mm-hmm. Με πήρε τηλέφωνο Μάλαμας, εκεί που πηγαίναμε όλες τις εκπομπές τέλος πάντων. Με είχε δει σε μια εκπομπή,
20: okay,
21: γνωστή, τηλεοπτική. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο. Εγώ παγώσα να το πιστεύω αυτό.
20: Δηλαδή,
21: ναι, νομίζω ότι μου κάνουν φάρσα, ας πούμε.
20: Ευτυχώς συμφωνεί ότι τέτοια που μάλλον το κατάλαβα.
21: Σταμάτησα για λίγο και μετά κατάλαβα ότι ήταν ο Σωκράτης. Και μου λέει, ώρα τάδε να είσαι εκεί, αυτό το ένα το άλλο. Βεβαίως πήγα. Μία από αυτές τις πέντε φορές που το έχω πει δηλαδή στο στούντιο είναι αυτό που...
20: Α, αυτό ήταν,
21: πέντε φορές, δωρικά, ωραία, ίσια και σταράτα.
20: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ να πούμε ότι πριν βλέπαμε και ακούγαμε ταυτόχρονα.
21: Ναι, backstage.
20: Πόσο ωραία το έχει πει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
21: Και ο Γιώργος.
20: Και ο Γιώργος Μαζονάκης.
21: Ο Γιώργος Μαζονάκης.
20: Που αυτές τις μέρες μας έχει στεναχωρήσει όλο αυτό που έχει
21: συμβεί. Πάρα πολύ.
20: Και μας έχει λείψει και μας έχει ταράξει. Αλλά αν μπορείτε να το ψάξετε. Εντάξει, να το ακούσετε και τη Μαριάννα που το λέει τέλεια. Αλλά δείτε το λοιπόν πώς το λέει και ο Γιώργος. Νομίζω ότι

0: λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Έτσι ρε φίλε, λοιπόν, εκπληκτικό τραγούδι το ρήμα, έτσι, νομίζω το καταλάβατε όλοι. Εντάξει, εκπληκτικό. Αυτό ήταν, είπαμε, εν μέσω καραντίνας, ε.
1: Ναι, ναι, έτσι έγινε η γνωριμία.
0: Έχετε ξαναβρεθεί από τότε? Μήπως θα γράψει και τώρα, θα σου γράψει?
1: Ναι, θα έρθουν, ναι. Ακόμα θα έρθουν, δύο τραγούδια, ναι. Το χειμώνα θα έρθουν, ναι.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ, αν υπομονούμε γι' αυτό, λοιπόν, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαστε εκτός ρυθμού. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαι ο Θόδωρης Μαραντίνης, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου εδώ πέρα, αν δεν το ξέρετε γι' αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι εσείς έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ολοκληρώσει, λοιπόν, ως παραγωγή την πρώτη ώρα, ναι. Θα πάμε στη δεύτερη, η οποία είναι αγαπημένη μου, γιατί στη δεύτερη ώρα μπορεί όποιος θέλει να ζητάει και να κάνει αφιερώσεις. Όπως ήταν παλιά στο ραδιόφωνο. Έτσι, ο Τάκης αφιερώνει στη Μαρία το τάδε τραγούδι. Σωστό. Οπότε, λοιπόν, παιδιά, 2-10-68-35-7-22 το σταθερό, μπορούμε να καλέσουμε κάποιον που θέλετε εσείς, ή στο Viber 6937-949-949 μπορείτε να στείλετε το τραγούδι σας, την αφιέρωσή σας κτλ. Επιστρέφω σε λίγο, να ξέρετε.

0: παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο. Ένα σκηνικό τώρα για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα είχα. Δεν θυμάμαι του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
2: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.

0: Πες δυνατά. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν στην αγαπημένη μου ώρα, στη δεύτερη ώρα που εκεί τα πράγματα έχουν χαλαρώσει και γίνονται ακόμα πιο εκτός ρυθμού, γιατί έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει να χάνομαι για να σας βρίσκω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι μαζί μας η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Και θέλω τώρα της έχω ένα challenge. Λοιπόν, χαμηλώνω εδώ το χαλί εντελώς.
4: Ναι.
3: Για να γίνει το challenge.
4: Okay.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία ομάδα μας.
4: Καταπληκτικό.
3: Εκπληκτικός. Mm-hmm. Έτσι, πολύ ωραίος και ο Τερζής και ο Ρέμος, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Πρέπει λίγο να βγούμε από το comfort zone μας.
4: Με τα χαράς.
3: Εντάξει. Οπότε, θα μεταφερθούμε κάπου στην Αμερική.
4: Okay.
3: Εντάξει, να πούμε κάτι λίγο διαφορετικό.
4: Βέβαια.
3: Και επειδή εσύ τα πάντα μπορείς.
4: Ναι. Ναι. Ρε.
3: Ναι.
4: Ωραία.

0: Like the way we do.
1: We do. Είναι μάλλον καλύτερο, ναι. Και μετά όμως θα πήγαινες κάπου αλλού, είπες.
0: Πού θα πήγαινα τώρα, θα πήγαινα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πρέπει να είναι πιο κάτω. Τώρα το εγώ το σκέφτηκα. Για πάμε. Στο καπάκι, δεν ακούω. Για δώστε.

0: έτσι ρε, έτσι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και αν δεν είναι αυτό καντάδα, τι είναι τότε, πες μου.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά το χειμώνα, να ξέρεις.
0: Έτσι σε θέλω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σας περιμένουμε στην παρέα μας στο 6937-949-949. Είμαστε εδώ με την Μαριάννα Παπαμακάριου. Λοιπόν, έχω τον Δημήτρη, ο οποίος έχει αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα και έχει μια παράκληση. Θες να ακούσεις?
1: Γεια σου Δημήτρη, για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, για ακούω.
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα Μαριάννα. Θα ήθελα να ζητήσω έτσι ένα μικρό ερευνάκι ακαπέλα από τα δικαιώματα, το οποίο είναι στο repeat από την ημέρα που βγήκε και πραγματικά δεν το χορταίνω με τίποτα.
0: Α, είδες.
1: Με τα χαρά, βέβαια.
0: Έχει γούστο και επίπεδο Δημήτρης. Λοιπόν, το μικρόφωνο δικό σου, θες να σου δώσω κάποιο τόνο?
1: Όχι.

0: Γεια σας, Δημήτρη, λοιπόν, που το ζήτησε.
1: Δημήτρη.
0: Έτσι να είναι καλό, Δημήτρης. Θα ακούσουμε κάτι κυκλοφόρητο. Καλά, έχω καταλάβει.
1: Ναι, έτσι.
0: Είμαστε τόσο.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Ναι, πολύ δηλαδή. Αγάπη. Πόσα κυκλοφορεί, σε πόσο το περιμένουμε, σε έτσι πολύ σύντομα. Σε 15-20 μέρες.
1: 15-20 μέρες.
0: Και το ακούσατε πάντα, θα το πω. Πρώτη εδώ στο ρυθμό.
1: Εδώ.
0: Και στο εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή
1: Μαραντίνη. Σας αγαπώ πολύ.
0: Αχ, πολύ το εκτιμώ. Για λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Το έχω. Πώς λέγεται?
1: Τα κόκκινα φανάρια.
0: Οκ. Μου το αφιέρωσες. Οκ.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, για πες μας λίγο, ποιος το έγραψε. Πες μας λίγο για το τραγούδι.
1: Σόφη Παπά, στίχο και μουσική Σωτήρης Αγραφιώτης.
0: Έτσι, έτσι, χειροκρότημα για το Σωτήρη.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτό αποτελεί, θα είναι το επόμενο σίγκλ σου.
1: Ναι, είναι
0: και
1: το
0: θα ακολουθήσει δίσκος.
1: Κανονικά 12 τραγούδια, έχουν κυκλοφορήσει τα 4. Και πάμε παρακάτω.
0: Αυτό είναι πολύ.
1: Το 12 θα είναι επίσης ωραίο και το 10ο και το.
0: Όλα θα είναι έτσι ωραία. Και πες μου λίγο για Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί ρωτάνε το αρκετοί. Καταρχάς να πούμε Queens χαιρετίσματα, Βαρβάρα, Νικολίνα, Μαριάνθη έχουν στείλει μηνύματα και πολύ πολύ αγάπη σου στέλνουν όλοι.
1: Τα φιλιά μου.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πώς και στη Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα.
1: Κοίταξε. Είμαι ένας χαρακτήρας περίεργος. Λοιπόν, εγώ. Ακολουθώ πιστά αυτό που είχε πει ο Χριστόδουλος κάποτε. Πάω κόντρα στο ρεύμα.
0: Έτσι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Θέλω να πάω Θεσσαλονίκη φέτος. Πραγματικά και είμαι πανέτοιμη για αυτό το μαγαζί το οποίο είναι ανακαινισμένο, ανακαινίζεται δηλαδή. Και 23 Οκτωβρίου θα είμαστε πανέτοιμοι και εγώ και ο Νίνο να παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό σοου.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα ήθελα να σας δω. Και επειδή...
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Ακριβώς. Θέλω να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι.
1: Τίμιο.
0: Θέλεις. Τίμιο.
1: Ωραία, για να
0: δούμε. Ναι, πριν τις 12. Λοιπόν, θα σου λέω κάποιες λέξεις. Και από αυτές τις λέξεις εσύ θέλω να μου βρεις ένα τραγούδι ή στίχους.
1: Λιγουλάκι, ας πούμε.
0: Ναι, κάπου να το συνδέεις με ένα τραγούδι ή τους στίχους του. Εντάξει, τον τίτλο του ή τους στίχους. Το έχουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, θα λέω Θοδωρής.
1: Ναι.
0: Φέρεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ο χρόνος σου ξεκινάει από ρούξουκ. Λοιπόν, δρόμος.
1: Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός. Πες μ' αν είμαι ζωντανός. Νομίζω...
0: Περάσατε στην επόμενη φάση.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι η λέξη θαύμα.
1: Ένα θαύμα. Περιμένω. Του Μαζονάκη, του Γιώργου.
0: Ναι, αυτό. Ωραία, μας κάνει, μας αρκεί αυτό, μας αρκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε πάει πολύ καλά, έχετε φτάσει στο τρίτο επίπεδο και η λέξη που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι η λέξη μένω.
1: Μένω και επιμένω, μένω και ας πεθαίνω, να αλλάξουν όλα, περιμένω. Και αυτό είναι δικό μου.
0: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, στο τέταρτο επίπεδο θα συναντήσουμε τη λέξη που έχει πολλές συνδέσεις, καρδιά.
1: Καρδιά είσαι εσύ, η βάσανο, στο λέω με παράπονο.
0: Αυτά είναι. Και τελευταίο challenge, η λέξη νύχτα.
1: Εδώ θα πάω ακόμα πιο πίσω τώρα.
0: Δώσ' το αυτό που φανταστήκαμε θέλουμε.
1: Πολύ πίσω πάμε τώρα, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Νύχτα με το που έρχεσαι, φέρνεις μαζί σου πειρασμούς, φέρνεις μαζί σου πάθος. Για όσους ξέρουν.
0: Έτσι. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι σου λέω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Εσείς 6937-949-949 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου είναι εδώ. Ο Δόρης Μαραντίνης είναι εδώ. Είμαστε όλοι εκτός ρυθμού και είμαστε καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είναι Τετάρτη. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπορείς να ζητήσεις αφιερώσεις σου στο 6937-949-949. Εμείς τις περιμένουμε. Λοιπόν, είπαμε να, επειδή όλοι ζητάτε τραγούδια, λέτε πόσο. Έχουμε και από Ρόδο χαιρετισμούς, πρέπει να σου πω.
1: Από Ρόδο.
0: Ναι.
1: Ρόδος.
0: Πείτε, λέει, τα αντικείμενα. Έχεις.
1: Βεβαίως.
0: Ακαπέλα μου θα το πεις αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαι ακόμα διαβασμένος, αλλά υπόσχομαι ότι θα είμαι πιο μελετημένος την άλλη φορά. Για δώσε λίγο για την Ιωάννα από Ρόδο. Αντικείμενα, θες κάτι σε τον.
1: Όχι. Καθόλου έτσι.
0: Έτσι, ελεύθερα και ωραία.
1: Ελεύθερα. Σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα. Κι ό,τι πήγαινε να αρχίσει, στην καρδιά μου για να ανθίσει. Το ξέρω.

0: Πάλι από την αρχή.
1: Πάλι από την αρχή. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Και τι ωραίο που το είπε και η Μαριάννα. Και τι ωραίο το λες.
0: Και εσύ.
1: Και εσύ, Μαριάννα.
0: Και εσύ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι βάζουμε. Α, έχουμε κι άλλο, ε. Μακιγιάζ, βλέπω.
0: Μακιγιάζ. Ένα τραγούδι δώρο από τον Βασίλη Καρά. Διαχειρός, βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε και το σχολιάζουμε αμέσως μετά. Mm-hmm. Είσαι 6937-949-949. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

0: Κυγιάς λοιπόν από Βασίλη Καρά.
1: Βασίλη Καρά, ναι.
0: Διαχειρός πατρών Βασίλη Καρά, Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο, σημαντικό τραγούδι για μένα, καταπληκτικό στίχος. Εντάξει, τον Βασίλη τον γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια όταν δούλευα στο Ποσειδόνιο κι εγώ κάποτε.
0: Α, ωραία.
1: Κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί γνωριστήκαμε και μετά από χρόνια.
0: Έγινε και αυτό το πάντρεμα.
1: Έγινε και αυτό. Πράγμα, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι η Βαρβάρα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει, Θοδωρή, πρέπει να ξέρεις πως μπορεί να είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά είναι και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Ευγενική, καλοσυνάτη, δοτική και γενναιόδορη. Την περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ευχαριστώ, Βαρβάρα.
0: Η Σοφία που θα τη μαλώσει, γιατί μάλλον συντονίστηκε λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, θα είχε κάποια δουλειά. Θέλει να ρωτήσει πού θα εμφανίζεσαι. Και επειδή το έχουμε πει, Σοφία μου, ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη μαζί με Νίνο.
1: 23 Οκτωβρίου στο Άιλα. Ανακαινισμένο Άιλα.
0: Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε ή να μάθετε, είμαστε εδώ για σας. 6937-949-949. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τώρα έχω λοιπόν να σας κάνω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες Θεσσαλίας, Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Kwon Do. Οπότε κράτησε την ημερομηνία, το ξαναλέω, 4 Οκτωβρίου γήπεδο Taek Kwon Do και εξασφάλισε εγκαίρως τα εισιτήριά σου στο more.com. Silver Sponsor Eurobank και το φυσικό νερό Vicos, υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Λοιπόν, εισιτήρια στο More, τα λέμε εκεί και πρέπει να ξέρεις πως εγώ
2: επιστρέφω σε λίγο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βεβαιωμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Kwon Do. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
13: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
0: Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες μου, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είχαμε τη χαρά, την τιμή να έχουμε σήμερα τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Πέρασα μαγικά.
0: Ελπίζω να πέρασες όμορφα.
1: Και μακάρι να ξανάρθω.
0: Εννοείται να ξανάρθω. Εννοείται. Τώρα πρέπει να μάθω κάποιο παραπάνω τραγούδι στην κιθάρα και θα είμαστε έτοιμοι.
1: Θα κάνουμε. Θα
0: και μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο live oriented. Να είμαστε δηλαδή λίγο περισσότερο με live.
1: Whatever you want.
0: Έτσι. Εγώ θέλω να σας πω ότι με τη Μαριάννα λέμε να κάνουμε ένα τραγούδι τώρα. Έτσι, ένα βίντεο και να το ανεβάσουμε αύριο. Αν έχει κανείς μια ιδέα. Στο 6937-949-949 θέλω να τη στείλει τώρα.
1: Καλή ιδέα όμως.
0: Τέρια. Καλή ιδέα, κάτι που θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε παρέα. Έχετε 7,5 λεπτά να στείλετε μήνυμα στο 6937-949-949. Λοιπόν, η Μαριάννα θα ξεκινήσει με τον Ινο στη Θεσσαλονίκη, 23 του μήνα.
1: Στο Άιλα.
0: Στο
1: ναι,
0: Άιλα.
1: Και ανυπομονώ.
0: Μπορείτε να απολαύσετε εκεί λοιπόν τη Μαριάννα φέτος και ίσως κάποια στιγμή και Αθήνα θα δούμε. Τι άλλο, έχουμε ακούσει τραγούδια σε πρώτη παγκόσμια κυκλοφορία σήμερα εδώ. Έτσι ο κύριος Μπύρης το έκανε μόνο για μας και τον ευχαριστούμε. Περιμένουμε δίσκο. Τι άλλο?
1: Να είμαστε καλά, υγιείς.
0: Να είμαστε υγιείς.
1: Χαρούμενοι, αυθεντικοί, ωραία γνήση.
0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να σας πω τι θέμα θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και σε τι task θα σας βάλω.

0: όλη κεφάτη και ανανεωμένη Έλενα Ντάντζελο, που είναι έτοιμη εδώ. Έλενα, χαμός. Γιατί δεν είναι τυχαία και η πρώτη στη ζώνη της, έτσι, ε? Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα ή δεν είμαστε?
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, το θέμα της επόμενης εβδομάδας το έχει σκεφτεί, το έχει αποφασίσει και το εμπνεύστηκε η Έλενα Ντάντζελο. Έτσι, λοιπόν, και πάρα πολύ μας άρεσε. Άκου λοιπόν πώς τα λέει η Έλενα. Λένε, λέει, πως τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Την οικογένεια που επιλέγουμε. Ό,τι να λέω. Λοιπόν, άλλος από το σχολείο, άλλος από διαφορετικές στιγμές της ζωής μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αφιερώσει ένα τραγούδι στον κολλητό ή την κολλητή σου. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό πρέπει να ξέρεις. Λοιπόν, η αποστολή σου λοιπόν μέσα στην εβδομάδα και για την επόμενη Τετάρτη είναι να στείλεις στο 6937-949-949 ηχητικό ή γραπτό μήνυμα, κατά κύριο λόγο ηχητικό μήνυμα, και να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον κολλητό ή την κολλητή σου. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να βάλεις φαντασία και να το στείλεις. Ακριβώς. Να είμαστε έτσι φίλοι για πάντα, να του πεις. Εντάξει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να μην φάτε βαριά και να ακούτε δυνατά Ντάντζελο.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανέμασμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: 10

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βραδύ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλια από το Θοδωρή Μαραντίνη και το Εκτός Ρυθμού, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη έτσι γίνεται. Και μάλιστα σήμερα είχε έτσι πολύ ωραία παρέα την Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Πραγματικά τι ωραίες στιγμές ζήσαμε, βέβαια, και μαζί θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω πρόταση για ταινία, έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί. Ξεκινάμε όμως με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Για δυναμώστε.

0: παιχνιδιά τη, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινία παύλα θρίλερ, παύλα επιστημονικής φαντασίας, παύλα τελεία και παύλα βασικά, γιατί είναι βασισμένο σε βιβλίο του Stephen King και για να τα πούμε απλά, είναι ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Running Man είναι ο αγγλικός τίτλος, στα ελληνικά το έχουμε απλά Ο Άτρωτος, αυτός είναι ο τίτλος. Αν θέλετε να την αναζητήσετε, είναι ταινία του 2025 και βλέπουμε ότι σε μια δυστοπική κοινωνία ένας άντρας συμμετέχει σε ένα θανατηφόρο τηλεοπτικό παιχνίδι όπου πρέπει να επιβιώσει κυνηγημένος από επαγγελματίες δολοφόνους ενώ ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία, θα σας ξεσηκώσει, δεν θα σας αφήσει να καθίσετε άνετα στον καναπέ ή θα είστε μέσα στη δράση κυριολεκτικά, και επειδή είναι βασισμένο σε βιβλίο, θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox, πια το ξέρετε, το αγαπάτε, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και έχω να σας πω τέλεια νέα για το Jukebox. Λοιπόν, έχει μια φανταστική προσφορά, γιατί ποιος δεν έχει πει ότι ξέρεις αυτό το βιβλίο, το που λέμε κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέμε, ας είμαστε ειλικρινοί με τον εαυτό μας, καταλήγουμε να μαζεύονται καμιά 20 αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, τώρα με το Jukebox, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή την προσφορά που σας λέω, που τρέχει μόνο για λίγες ημέρες, και να κερδίσετε 50% έκπτωση σε αυτή τη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 πάει στα 4,99 το μήνα. Οπότε μπείτε στο jukebox.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά για να την αποκτήσετε δωρεάν, είπαμε τι πρέπει να κάνετε, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου και τώρα Αναβύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά στον Γιάννης Κατινάκη Σόγο. Έτσι για να σας λέω όλα τα νέα. Λοιπόν, τη Δευτέρα όσο ο Γιάννης Κατινάκης έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του, η ομάδα του ρυθμού 949 μπήκε στο στούντιο παρέδωσε το πρώτο στοιχείο, το οποίο ήταν το άγαλμα της Ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η φωτογραφία της Πέτρας του Ρωμιού, μια παραλία. Και το τρίτο στοιχείο ήταν ο Ποσειδώνας. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, αλλά αν πάει κάπου το μυαλό σου, στείλε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και σε πολύ πολύ λίγο σας έχω περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.

ιστορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Καλά, ακούσατε. Ο απόλυτα επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μου Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και πώς θα είστε κι εσείς εκεί σε αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day? Για διπλές προσκλήσεις μπείτε soundist.gr κάθε του ρυθμό 949 και εκεί συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσει.

Πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω στ' άλλο. Μοιάζουν δυο